το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Loving a thousand different flavors.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: γεύσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το ΟΜΑΝ, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσικλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα, εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη σύμβολη των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όμως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι τους, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής, 22 και 23 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Επίσης συνελήφθηκε ο ένικος του σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, Νέβιες σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο.

0: την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι στον Sky 100,3, συντονιζόμεθα, έτσι ώστε να σας καλημερίσουμε και να ξεκινήσουμε το πρωινό μας, εσείς μαζί μας και εμείς μαζί σας, σε αυτό το νέο.

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, 5 και 9 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στον Sky 100,3, συντονιζόμεθα, έτσι ώστε να σας καλημερίσουμε και να ξεκινήσουμε το πρωινό μας, εσείς μαζί μας και εμείς μαζί σας, σε αυτό το νέο πρωινό της Παρασκευής. Το τέλος της εργάσιμης εβδομάδος, έτσι, ένα Σαββατοκύριακο το οποίο προμηνύεται διαβαστερό για κάποιους και για τα παιδιά που έχουν τις εξετάσεις, για άλλους ίσως και αρχή των πρώτων διακοπών, να το πούμε και αυτό, είτε ξεκούραση είτε άλλων πραγμάτων τα οποία κανείς έχει προγραμματίσει για αυτό το Σαββατοκυριακό. Εδώ εμείς φυσικά θα είμαστε για να σας παρουσιάσουμε όλα αυτά τα οποία θα συμβούν και συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, με όλη την δισογραφία, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά όλα τα ρεπορτάζ. Τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο του Sky, όλος ο όμιλος εδώ για να έχετε την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση όποτε το ζητήσετε και στη διάρκεια βεβαίως όλου του 24ωρου. Καλημέρα λοιπόν από όλη την πρωινή ομάδα, προς όλες και όλους εσάς που ακούτε τώρα το ραδιόφωνο σας, είτε απευθείας εδώ από τον Sky 100,3, είτε μέσω των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών στην υπόλοιπη περιφέρεια και φυσικά μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Με την κυρία των Ιχολιπτών είμαστε αυτό το πρωινό, η κυρία Δήμητρα Σταματίου εδώ, την οποία εκεί και βεβαίως αγαπούμε και βεβαίως και πειράζουν και τα παιδιά της αλλαγής ιδίως εκεί και τη βάζουν μπροστά γιατί οι ίδιοι θέλουν να φάνε και τα γλυκά, όχι κάτι άλλο, αλλά βάζουν μπροστά τη Δήμητρα η οποία έχει και το χαρακτήρα και έχει και το στένος να... και να τρώει αλλά και να μην τρώει, όποτε θέλει. Άρα λοιπόν, ο Γιάννης και η Μαρία φαίνεται είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να αντισταθούν και τα χλαπακιάζουν όλα, βάζοντας μπροστά τη Δήμητρα. Ακούμε τα μεσημέρια, το ξέρετε. Καλημέρες λοιπόν, να είστε καλά, έχετε από τη Δήμητρα Σταματίου. Στην μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές και συνδέει την επικαιρότητα και βεβαίως τις ημέρες η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και ο Πέτρος Μωραήτης απαντήσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο να καλέσει στο 210-4800-170-174. Καλό πρωινό λοιπόν από όλη την πρωινή ομάδα. Όλες και όλους εσάς και φυσικά περιμένω και τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και πολλά έχουμε να πούμε και βεβαίως πολλά έχουμε και έχουν συμβεί τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή πολιτική επικαιρότητα. Τα σημαντικότερα βεβαίως είναι ότι έχουμε ένα διπλωματικό ακόμη αδιέξοδο, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, καθώς παραμένουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, με το κλίμα να παραμένει επίσης τεταμένο και χωρίς κάποια ουσιαστική πρόοδο. Η Τεχεράνη τώρα επιμένει στην επιβολή των χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενισχύοντας έτσι τις ανησυχίες για την περαιτέρω κλιμάκωση. Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί εστία έντασης στην περιοχή, παρά βεβαίως τη συμφωνία που έχουμε για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε, με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί τον πλουτισμένο ουράνιό της. Όποτε θέλει μπορεί να πάει να το πάρει, είπε, δηλώνει ο ίδιος, να το πάρουμε αμέσως. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, είναι θαμμένο, λέει ο κ. Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στον Λίβανο. Έχουμε νέες επιθέσεις της Χεσμπολά και απειλή η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει την συμφωνία όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στον Λίβανο. Έχουμε από την άλλη ξανά τον κ. Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι είχε επικοινωνία με τη Χεσμπολά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει κινητικότητα προς την κατεύθυνση αποκλιμάκωσης της κατάστασης και της έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο που σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Έχουμε όλα αυτά τα οποία δηλώνει και κύριος ο ηγέτης της Χεσμπολά, ο Ναήμ Κασέμ, ότι η κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι σε συνολική, χωρίς να διαχωρίζεται ο νότος και από την υπόλοιπη χώρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως συμβαίνουν στην δεδομένη στιγμή και στον παρόντα χρόνο, έτσι όπως τα καταγράφουν. Και βεβαίως έτσι όπως έχουμε και τα συμπεράσματα και βεβαίως εξάγουμε και την είδηση από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών Ντόναλντ Τραμπ εχθές, ο οποίος και πάλι για ακόμη μια εδώ δική μας βραδιά είναι λαλίστατος και ομιλεί και ομιλεί με δημοσιογράφους αλλά κάνει και τις σχετικές του αναρτήσεις. Επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εδώ με την εσωτερική, μάλλον έχουμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ουκρανία. Έχουμε μια ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι που λέει στον Πούτιν: έλα να κάτσουμε κάτω ενώπιον στον οποίο να τα βρούμε, να τελειώνουμε με διαμεσολαβητές την ΗΠΑ, να τελειώνει και αυτός ο πόλεμος, να δούμε τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Όλα αυτά βεβαίως με τις σχετικές αντιδράσεις, αντιρρήσεις, υπονοούμενα και όλα αυτά τα οποία βεβαίως και θα ακούσουμε στη συνέχεια του μαγκαζίνου αυτού του πρώτου πρωινού στην ενημέρωση. Εσωτερική πολιτική επικαιρότητα στον ρυθμό των δημοσκοπήσεων.

Άλλη μια δημοσκόπηση είχαμε χθες το βράδυ από τη Μέτρο Ανάλυσης για το Μέγκα. Παγιώνεται η κατάσταση και η φωτογραφία της στιγμής που έχουν δώσει και οι υπόλοιπες εταιρείες δημοσκοπήσεων, με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία αυξάνοντας τη διαφορά της και βεβαίως την πρόθεση και την εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό. Έχουμε δεύτερο τον κύριο Αλεξίπρα που φαίνεται να έχει πιάσει το ταβάνι του, το 15,5 περίπου. Εκεί κινείται, σύμφωνα και με όλες τις δημοσκοπήσεις, πολύ μακριά από το 23 που είχε πάρει πριν αφήσει την ενεργό πολιτική και βεβαίως μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ και μετά αφήσει και τελείως την πολιτική. Τρίτος φαίνεται είναι το ΠΑΣΟΚ με πολύ μικρή διαφορά από την κυρία Μαρία Καριστιανού και μετά όλοι οι υπόλοιποι σε αυτή την βουλή η οποία προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις και δηλαδή τις φωτογραφίες της στιγμής δηλαδή που δημοσιεύονται και παρουσιάζονται σε όλους και σε όλους. Έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση οργάνων, τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε εντάσεις και ζητήματα τα οποία έχει να λύσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ένα πρόβλημα λέγεται ο κύριος Δούκας και δηλώσει, αλλά και βέβαια ένα άλλο, τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα πάει και πώς θα φτιάξει όλη την δική του πορεία μέχρι και τις εκλογές, όταν και αυτές προκηρυχθούν και όταν αυτές συμβούν στην χώρα μας. Βεβαίως έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ζητήματα που έχουμε με την κυρία Τιχεροπούλου. Έχουμε για επιχείρηση σπήλωση, τη κάνει λόγο η κυρία Τιχεροπούλου. Θα ακούσουμε βεβαίως το Γιάννη Σουλιώτη τι ακριβώς μεταφέρει από δικές της πληροφορίες και από δική της ενημέρωση που είχε ο Γιάννης Σουλιώτης, με όλο αυτό το οποίο φαίνεται ότι εμπλέκεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σχετικών δεδομένων και στοιχείων που έχουμε γύρω από την σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων επιδοτήσεων. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις χθες του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη για τους δανειολήπτες, τι δικαιούνται και πώς. Θα ακούσουμε τα σχετικά στη συνέχεια του μαγκαζίνου και φυσικά εδώ η συνέχεια της Δίκης Λιγκερίδη. Ακούσατε χθες πραγματικά συγκλονιστικός ο κύριος Θανάσης Λιγκερίδης, ο πατέρας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, στον Άρη Πορτσάλτε, πώς ακριβώς μίλησε, με τι προσοχή και βεβαίως με τι θυμό και με τι πικρία μέσα του για όλο αυτό που συνέβη στο γιο του και φυσικά μην τον έχοντας πλέον στη ζωή του και μην έχοντας τον άνθρωπο για τον οποίο έκανε τα πάντα, δηλαδή για τον γιο του. Εδώ βεβαίως και η συνέχεια της δίκης. Επίσης έχουμε, κυρία Δήμητρα Σαματή, έχουμε χθες τις πρώτες γυναίκες που μπήκαν στο στρατό. Οι πρώτες γυναίκες θελόντριες του ελληνικού στρατού εχθές κατετάγησαν, οπότε θα έχουν την πλήρη κανονική εκπαίδευση έτσι όπως προβλέπεται για το ελληνικό στράτευμα. Όλα αυτά λοιπόν βέβαια στο πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, τα ζητήματα οικονομίας, τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις διεκδικήσεις, είπαμε, από τον νόμο Κατσέλα και βεβαίως με ένα μπαράζ ελέγχων που ξεκινάει ξανά η ΑΔΕ για τα αδήλωτα POS. Ακόμη και σήμερα, στο 2026 που μιλάμε, υπάρχουν καταστήματα, υπάρχουν επιχειρήσεις όπου ναι, περνάς την κάρτα στο POS και αυτό χρεώνει αριθμό λογαριασμού στην Βουλγαρία ή σε άλλες γειτονικές μας χώρες των Βαλκανίων. Ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξουμε και ποτέ δεν πρόκειται σε κάποιες τομείς να πούμε ότι εδώ είναι Βαλκάνια, δεν έπαιξε, γέλασε. Πάμε όμως στην παράθεση των ειδήσεων με τους κυριότερους τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαρά και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Να έχετε ένα καλό πρωινό όλες και όλοι. Ανοιχτή η επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, όπου με αυτήν την επιστολή του τον καλεί να σταματήσει τον πόλεμο και του προτείνει μια συνάντηση ενώπιση στην οποία φτάνουν οι μάχες. Η επιλογή τώρα είναι δική σας, αναφέρει ο κύριος Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλίων, πρόσθεσε ο κύριος Ζελένσκι. Νωρίτερα πάντως ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Για αυτήν την εξέλιξη είχαμε και αντίδραση από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δηλώνει ότι είναι υπέροχο αν οι ηγέτες Ουκρανίας και Ρωσίας συναντηθούν ή να συστήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος, λέει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι, νομίζω ότι είναι υπέροχο να συναντηθούν, είπε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε ότι πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Νέα επίθεση της Χεζμπολά εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε δύο ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με το Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Νωρίτερα, χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολά, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο κ. Κάτσε, δήλωνε ότι οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός.
Και εδώ είχαμε.

Αντίδραση και δήλωση του κ. Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Με αυτές τις δηλώσεις του κ. Ντόναλντ Τραμπ υπενθύμησε ότι μίλησε με τη Χεζμπολά για το θέμα και θεωρεί ότι πως έχει σημειωθεί πρόοδος. Για τα θέματα τώρα του Ιράν, είχαμε επίσης κουβέντες του Προέδρου της Αμερικής με δημοσιογράφους, λέγοντας ότι θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή το ουράνιο, το εμπλουτισμένο ουράνιο στο Ιράν. Δεν νομίζω ότι θα μας δώσουν αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι θαμένο, εξήγησε στους δημοσιογράφους. Εντός εσωτερική επικαιρότητα, συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς εν ώψη της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβαθ του Μαυροβουνίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, Μητσοτάκης και Βούτσιτς συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς και την ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει. Στη δημοσκόπηση της μετροανάλυσης για το Μέγκα εχθές που παρουσιάστηκε στο δελτίο του, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 22,7% στην πρόθεση ψήφου, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Ρεξίπρα να ακολουθεί με 12,1%. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία και στην εκτίμηση ψήφου με 28,5% και την Ελλάς του κ. Τσίπρα να είναι δεύτερη με 15,2%. Το Πασόκ καταλαμβάνει και σε αυτή τη δημοσκόπηση την τρίτη θέση, τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου, 9 και 11,2% αντιστοίχως. Στην εκτίμηση επίσης ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, με 6,8, η Ελληνική Λύση με 6, το ΚΚΕ με 5,8, η Φωνή Λογικής με 3,3, με 25,3,1, ΣΥΡΙΖΑ 2,3, Νίκη 1,2 και τα λοιπά 6,2. Σφοδρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του χθες το βράδυ στη Νέα Ιωνία, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ψάχνουν μπαμπούλα για να στρέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να μην πάνε αλλού. Τόνισε ο πρόεδρος του Πασό και πρόσθεσε ότι εμείς λέμε ότι κρίθηκαν. Είχαν την ευκαιρία. 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης είναι αρκετά, 12 χρόνια πίσω γυρίσματος. Σήμερα πάντως 12 το μεσημέρι ο κύριος Ανδρουλάκης θα είπε τον κύριο Ανδρουλάκη θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο στην Χαρουλάου Τρικούπη και εκεί έχουν τεθούν πολλά θέματα. Επαναλαμβάνουμε Χάρης Δούκας, επαναλαμβάνουμε όλα αυτά τα οποία έχει το Πασόκ στην ατζέντα του τώρα. Φυσικά οι δημοσκοπήσεις, η εμφάνισή του ως τρίτο κόμμα, όλα αυτά βεβαίως απασχολούν και θα απασχολήσουν το Πολιτικό Συμβούλιο και φυσικά και τους βουλευτές και εκπροσώπους που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Σήμερα θα περάσουν το κατόφλι των Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνησης επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ για το έτος 2021. Στη δικογραφία για το κύκλωμα των επιδοτήσεων, ο ΠΚΠΕ αναφέρεται το πόρισμα της Παρασκευής της Χεροπούλου. Ήταν το πρόσωπο που βοήθησε τις ευρωπαϊκές αρχές να ξεσκεπάσουν το σκάνδαλο με το πάρτι επιδοτήσεων στον οργανισμό. Το όνομά της είναι τώρα στην δικογραφία της Οικονομικής Αστυνομίας για το κύκλωμα της Κοζάνης. Βαριές καταγγελίες και ασυμβόλαιο εκτέλεσης και προσπάθεια από σπήλωση της παγίδευσής της διατυπώνει η Παρασκευή τη Χεροπούλου με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΠΚΠΕ. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων δανείων του νόμου Κατσέλη προσφέρει ανάμεσα στους δανειολήπτες που έχουν προσφύγει δικαστικά, καθώς αποδέχεται πως οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου του χρέους. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει και δημοσιεύσει η εφημερίδα Καθημερινή, αναφέρουν ότι αυτή η απόφαση θα αφορά μόνο όσους έχουν προσφύγει δικαστικά, ενώ οι δανειολήπτες που δεν το έχουν πράξει θα μπορούν να το κάνουν με βάση την εκδοθήσα απόφαση. Προσφυγή σε δικαστήρια δείχνει ο Άριος Πάγος και για το θέμα της αναδρομικότητας της απόφασης, καθώς αυτό δεν περιλαμβανόταν στο προδικαστικό ερώτημα. Ανοίγει πάντως το δρόμο για αγωγές διεκδικήσεις χρημάτων. Σε τουλάχιστον 3.500 στοχευμένους προελέγχους προχωράει το επόμενο διάστημα η εφορία, βάζοντας στο μικροσκόπιο επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή. Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται κυρίως περιπτώσεις χρήσης αδήλωτων POS, συναλλαγές που ιδιοχετεύονται εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επιχειρήσεις με έντονη δραστηριότητα στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Παράλληλα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακών διασταυρώσεων και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, η ΑΔΕ σχεδιάζει κύμα ελέγχων μέσα στο καλοκαίρι.

Σήμερα Παρασκευή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρει την ασκόντα στον 82χρονο αδερφό του εχθές το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρικαλά. Νέα προθεσμία για αύριο Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος 41 ετών που ομολόγησε τη δολοφονία 39χρονη συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Ζήτησε να μελετήσει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης τα οποία καθυστέρησαν να βγουν. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα, εξατράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη συμβουλή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Από πέρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όμως έγιναν αντιληπτοί και από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23 ετών συνελήφθησαν με την κατηγορία της επούπευσης κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Με τα λατινικά, την χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι επαναδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ για την ειρηνική κατασκήνωση, κατασκηνωτική περίοδο για την ακρίβεια του 2026 και θα αρχίσει σταδιακά η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών, τα βάουτσερ που γνωρίζουμε στα ελληνικά, στους δικαιούχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως έκανε γνωστό η διοίκηση του φορέα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου. Λίγη επίσης σήμερα έχετε τόσεις οι γονείς εδώ του Δήμου Αθηναίων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, όπου θα λειτουργήσουν και φέτος με σε 4 κατασκηνωτικές περιόδους. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Αθηναίων και διαζώσεις στις κατατόπους δημοτικές κοινότητες. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισοπαλός 2-2 έληξε ο φιλικός αγώνας της εθνικής μας ομάδας με την ΙΕ και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι επαναδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ για την ειρηνική κατασκήνωση, κατασκηνωτική περίοδο για την ακρίβεια του 2026 και θα αρχίσει σταδιακά η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών, τα βάουτσερ που γνωρίζουμε στα ελληνικά, στους δικαιούχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως έκανε γνωστό η διοίκηση του φορέα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου. Λίγη επίσης σήμερα έχετε τόσεις οι γονείς εδώ του Δήμου Αθηναίων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, όπου θα λειτουργήσουν και φέτος με σε 4 κατασκηνωτικές περιόδους. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Αθηναίων και διαζώσεις στις κατατόπους δημοτικές κοινότητες. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισοπαλός 2-2 έληξε ο φιλικός αγώνας της εθνικής μας ομάδας με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Τη δεύτερη θέση στο άλμα Ισμίκο στο meeting της Ρώμης, που εντάσσεται στη γέφυρα αγώνων του Diamond League, κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου με καλύτερη προσπάθεια στα 8 και 24 μέτρα. Στο δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Η τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Σλούκα και Γκραγκαβόπουλου για τους Πρασίνους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρσε για τους Ερυθρολεύκους. Και όλοι εσείς που μας ακούτε εκτός ελληνικών συνόρων, οι φίλαθλοι λοιπόν, που εσείς που σκοπεύετε να μεταφέρετε την ατμόσφαιρα των κερκίδων στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου, θα πρέπει να αφήσετε στο σπίτι τις βουβουζέλες. Θυμάσαι, Δήμητρα μου, τις βουβουζέλες. Καθώς η FIFA απαγόρευσε τη χρήση τους στις εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν την οργάνωση στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό μέσω του επίσημου κώδικα συμπεριφοράς στα γήπεδα. 5 και 27 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε στην παράθεση και ανάλυση των δεδομένων που έχουμε, διότι όπως είπαμε έχουμε μια ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, όπου τον καλεί να σταματήσει τον πόλεμο και του προτείνει συνάντηση ενώπιον εδώ και τώρα. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο κ. Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας στις ΗΠΑ να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία τώρα είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε ο κύριος Ζελένσκι.

Νωρίτερα πάντως χθες ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας με εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Και το ζήτημα αυτό έχουμε και αντίδραση από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Επαναλαμβάνουμε για τη συνάντηση αυτή, όπου φαίνεται να τη ζητάει με ανοιχτή του επιστολή ο κύριο Ζελένσκι. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες Ουκρανίας και Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση και νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν, είπε ο κύριο Ντόναλντ Τραμπ, και πρόσθεσε ότι πρέπει να κάνουν κάποιου συμβιβασμού. 529 και περιμένοντας την Αθηνά Μαράκη για την εκφώνηση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, να υπενθυμίσω εγώ ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί όλες και όλους στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Φέτος λοιπόν οι κορυφαίοι πραγματικά δημιουργοί, Ρέπας και Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου, έχουν επιστρέψει στο θέατρο Άλσος και έχουν επιστρέψει με ένα πάρα πολύ ωραίο θεατρικό έργο, εμπνευσμένο από τον Μίμη Πλέσσα και τα τραγούδια της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, με τίτλο το musical το οποίο έχουν ετοιμάσει, το musical με τίτλο Το Αγοριού Απέναντι. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν έχει εξασφαλίσει θέσεις για εσάς, τόσο λοιπόν εχθές, τόσο λοιπόν για σήμερα Παρασκευή, όσο και για αύριο Σάββατο, αλλά και για την Πέμπτη, την επόμενη εβδομάδα, 11 του μηνός. Όσοι επιθυμείτε λοιπόν, μπορείτε να κλείσετε και την θέση σας μέσα από το more.com και το Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Επιστρέφοντας από τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, θα πάμε σε όλα αυτά που έχουμε με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Ισραήλ και τον Λίβανο, αλλά και βεβαίως με όλη την εσωτερική επικαιρότητα. Δημοσκοπήσεις καινούργιες, χθες μετροανάλυσης, έχουμε δηλώσεις των πρωταγωνιστών, έχουμε κοινοβούλιο, έχουμε αντιπολίτευση, έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΠΚΠ και όλα αυτά με τα δικά σας ρεπορτάζ και φυσικά με τα ρεπορτάζ των αδέλφων εδώ του Sky. Τι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Ωστόσο, πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε δύο ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο και σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη, ωστόσο διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσταση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση, σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Τάσος Κάρλο, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Τάκη από το Λαγονίσι, επίσης καλημέρα, καλό πρωινό. Από το όμορφο και όχι δροσερό Λαύριο είναι σήμερα ο Τάκης. Καλημέρα, Τάκη μου, καλές διαδρομές. Η Καγκουροχώρα, η Μελβούρνη και η

0: Αυστραλία μας καλημερίζουν. Καλημέρα Δημήτρη από την Μέλμπορν, εδώ. Καλημέρα από την Καγκουροχώρα. Λάζαρος Γιαννούδης, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 5ης Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, Αγίου Δωροθέου Ιερομάρτυρος, Αγίου Πλουτάρχου Μάρτυρος, Αγίων 10 Μαρτύρων της Αιγύπτου. Ο Δωροθέος, η Δωροθέα γιορτάζουν, ο Πλούταρχος, η Κίνθια. Απόλλωνας και Απόλλων, και να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Παγκόσμια μέρα του περιβάλλοντος σήμερα, και Ανατολή του Ηλίου θα έχουμε 6 και 3 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 44 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούθ του Δευτέρου. Το 1934 έχουμε επεισόδιο, σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ Κονδύλη και Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντας τον ελαφρά στον νόμο. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσελ για να βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας. Το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League. 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και από τη μια πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Ενώ το 1972, σαν σήμερα, 5 Ιουνίου, η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Το 1646 γεννιέται η Έλενα Κορνάρο Πρισκόπη, Ιταλίδα μαθηματικός. Το 1883 γίνεται ο John Maynard Keynes, ο Άγγλος οικονομολόγος, που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Όλα αυτά με τον Keynes, που γεννήθηκε σήμερα το 1883. Ενώ επίσης σήμερα το 1898 γίνεται ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. 1688 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Γεράκης, Έλληνας τυχοδιώκτης που διατέλεσε και πρωθυπουργός του ΣΥΑΜ. Το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και βεβαίως φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ενώ το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μπραντεμπερι, Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας, Fahrenheit 500-451 μεταξύ άλλων. Ενώ σαν σήμερα το 2012, σε ηλικία 80 και πλέον ετών, φεύγει από τη ζωή ένας από τους πολύ αγαπημένους Έλληνες τοπιούς, κυρίως σε δεύτερους ρόλους, αλλά με πολύ χαρακτηριστική και την δική του την φυσιογνωμία, αλλά και βέβαια το παίξιμο και τους χαρακτήρες που έχει αναλάβει. Σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή ο Αθηνόδωρος Προύσαλης.
1: Όπα και να με, ζήγησης, προσοχή ανάπαυση. Είμαστε μια κομπανία ολίγων λαϊκής μορφής.
2: Ουδέν αληθέστερον τούτου.
1: Χαίρομαι κάργα.
2: Το κατάστημα πουλάει πενιές.
1: Τσιφτετελίδι.
2: Παρδόν, δεν το πιάσα αυτό.
1: Τα γραμμοφωνάμε με κέφι και ακορντεόν και πέφτει το χωνό ψήνα.
2: Αυτό είναι βάρβαρο.
1: Εσύ πάψε, θα σου ρίξω κλίτο.
2: Μοιράζουμε.
1: Δώσα.
2: Πέρε τον έλεγχο να σου βάλω, Άρη.
1: Πάμε και επειδή με ευγενή σας εδίρω στο μαγαζί.
2: Και με το παρδόν, αλλά η εργασία διέρχεται κρίση.

Η γραμματέας του είναι η Σούζη Κιού, η γραμματέας του Ντέιλ Χόκινς, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς της ροκ μουσικής, κιθαρίστας, πιονέρος του rock and roll και ιδιαίτερα ροκαμπίλι, από τα γνωστά ροκαμπίλι της εποχής, και βεβαίως άφησε μεγάλη ιστορία. Το Σούζη Κιού λοιπόν σε σήμερα εκτελείται και βεβαίως ξεκινάει η πορεία του στον χρόνο, γινόμενο όμως πιο γνωστό από αυτούς που το ακούμε σήμερα, και μιλάμε για τους Creedence Clearwater Revival, όπου έτσι το Suzy Q έγινε πιο γνωστό με αυτούς, και σας καλημερίζουμε.

Γιάννη Χλωκηθά, καλημέρα. Μανώνη, καλημέρα. Κατερίνα Σιρέτη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Γιάννη Γιώγα, καλημέρα. Παναγιώτη Στάθη, επίση. Ο Νίκο Υποφάντη, Ποκουή. Να σε καλά, Νίκο μου, καλό πρωινό. Αλεξάνδρα Καημένου, καλή δύναμη σε όλε.

Και σε όλους, στο Νέο Δελχή, στο Λαμπράδο, το Βουπερτάλ, καλημέρα. Στην Μαρτινίκα, καλημέρα. Στην Αρούμπα, στην Αλάσκα, σε όλες και σε όλους όπου είστε εδώ συντονισμένοι μέσω διαδικτύου, σε όλη την Ελλάδα που ακούτε Sky 100,3. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και από το Suzy Q περνάμε σε μια πραγματικά διαχρονική αξία στην μουσική, με μια επίσης πολύ ιδιαίτερη καλλιτέχνηδα, με πολύ ωραία φωνή και γενικότερα ένα πολύ ιδιαίτερο μυαλό. Θα καταλάβει βεβαίως και ο Θεοδόσης που έχει γνώσεις μουσικής, αν προέρχεται από την Πάτρα, έχει γνώσεις μουσικής 100%. Έτσι, Θεοδόση μου, καλημέρες. Καλό πρωινό, προσεχείς δρόμους τώρα, διότι time after time, Θεοδόση.

0: Εμείς θα αφήσουμε το χρόνο χαμένο και όπου μας ψάχνετε θα είμαστε και ό,τι θελήσετε εδώ θα το βρείτε και βεβαίως θα βρείτε από τώρα και γιατί όχι να μην το κάνετε, να κλείσετε τα εισιτήριά σας για την μεγάλη συναυλία του, έτσι, του αποκαλό καιρού του Σεπτεμβρίου, που είναι και ο θεσμός του Όλοι Μαζί Μπορούμε, διότι φέτος το Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μονοστάδιο θα υποδεχθεί όλες και όλους εμάς και τις καταπληκτικές φωνές των Γαλάνη, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τσαλιγοπούλου και πολλών πολλών άλλων, οι οποίοι έρχονται εδώ βεβαίως, διότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε φέτος τιμά τον Μάνο Λοΐζο, διότι ο δρόμος έχει πραγματικά τη δική του ιστορία και την έχει αφήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια γραμμένη. Ο Μάνος Λοΐζος, με όλα αυτά τα οποία έχει γράψει, με όλα αυτά τα οποία έχει τραγουδήσει και με όλα αυτά τα οποία έχουν τραγουδηθεί από τον Μάνο. Έτσι λοιπόν θα είμαστε φέτος όλες και όλοι μαζί στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μονοστάδιο για να τιμήσουμε τον Μάνο Λοΐζο. Ticketmaster.gr, Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr και όλα τα έσοδα βεβαίως όπως πάντα και όπως ξέρετε πάνε για το περιβάλλον και τη διάσωση βεβαίως και την προστασία αυτού μέσω των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Τώρα time after time και για την αριστερά, διότι όλες όσο οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Αλέξη Τσίπρα τόσο αυξάνουν τα συντροφικά μαχαιρώματα. Τη σκητάλη πήραν εχθές ο Ζωήκος Αντοπούλου, Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Πάνος Καμένος. Ο κατακαιρματισμός της αριστεράς δυναμώνει το ίδιο και το μαρτύριο της σταγόνας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν στα όργανα που θα γίνουν και θα έχουμε απαντήσεις σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μιλό Πιγκάλιο.
1: Πυρομαδών κατά του Αλέξη Τσίπρα από πρώην συντρόφους του προκαλεί η ίδρυση του κόμματός του και το ανακάτεμα της τράπουλας της κεντροαριστεράς, μετά και τη διάλυση της Νέας Αριστεράς.
2: Στους ανθρώπους από τη Νέα Αριστερά, οι οποίοι έφυγαν και πάνε προς τον κύριο Τσίπρα, είναι μια ειλικρινής απορία. Πώς θα μπορέσουν να συμπορευτούν σε μια κεντρική κατεύθυνση, η οποία εμπολής θα τους αντιμετωπίζει σαν ένα περιτύλιγμα σε ένα δώρο. Το περιεχόμενο το ψάχνουμε όλοι στον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα ακούμε γενικές διακηρύξεις. Εύκολα λόγια.
1: Πήραν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Πάνος Καμένος.
3: Είναι αλγινό αυτό το οποίο συμβαίνει, να προσπαθείς να διαλύσεις την αντιπολίτευση εντός Βουλής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με νέο, ούτε με πολιτικό, ούτε με δημοκρατία. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων.
4: Να ερχόταν ο Αλέξης Τσίπρας και να λέει: ήμουν πρώην πρωθυπουργός. Ελάτε εσείς του ΠΑΣΟΚ, ελάτε εσείς της Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΖΑ, να συζητήσουμε 7-8 πράγματα που μας ενώνουν. Και είναι άλλο πράγμα που λέει ότι η συμπαράταξη είμαι εγώ. Τα συμπαράταξη δεν κάνεις με τον εαυτό σου.
5: Το θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε Ελλάς. Διότι αποκλεί ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Προοπτικοί βλέπουν στο κόμμα Τσίπρα Αλέξης Χαρίτσης και Έφη Αχτσιόγλου.
6: Όσοι συζητάμε με πολίτες, αντιλαμβανόμαστε ότι πράγματι δημιουργεί μία προσδοκία.
7: Φαίνεται ότι έχει αυτή την επιδίωξη, δηλαδή να κάνει πλήρη πολιτική προγραμματική αντιπαράθεση και ταυτόχρονα και ο ίδιος μιλάει για κυβερνός αριστερά, δηλαδή προσβλέπει στην κυβερνητική αλλαγή.
1: Σε τροχιά εμφυλίου όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο

0: Κράτης Φάμελος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου θα εμφανιστεί πιο προωθητικό σχετικά με την ανάγκη συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Γεγονός που προκαλεί ήδη αντιδράσεις από τη μειοψηφία του κόμματος.
1: Μία τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ταυτίζεται με την ουσιαστική παραίτηση όλων, τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την δουλειά που έχουμε λάβει.
2: Όσο
1: που
2: πρέπει να πάρουμε έχει να κάνει με το εξής: να δώσουμε πολιτική και εκλογική στήριξη στο νέο εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα.
0: Αντιδράσεις καταγράφονται και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Έχει παραγίνει το κακό με έδρες βουλευτικές να βγαίνουν σε πληστηριασμό και να διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες.
4: Μόλις εμφανίστηκαν δήθεν τα νέα κόμματα, αγαπητές συνάδελφε, ακουγότανε θόρυβοι από το Μαξίμου. Άνοιγα σαμπάνιες.
0: Ο συζητά με τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε και ο πρώην επικεφαλής του κόμματος Κόσμος, Πέτρος Κόκαλης.
5: Αυτά με την αριστερά. Θα δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, τι αποφάσει θα πάρουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο το διαλυτικό στοιχείο έχει μπει μέσα τους, διότι ο κύριος Τσίπρας πραγματικά έχει κάνει αυτό το οποίο ποτέ κανείς δεν φανταζόταν, αν και η αριστερά την έχει τη διάσπαση εντός των κυττάρων της. Με να δούμε πώς αυτά τα κυττάρα θα ξαναενωθούν για να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο και ένα ενιαίο. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως αφορά τους ιδίους. Πάμε τώρα στην άλλη περίπτωση. Τώρα μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου 3/4 το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι όπως και να έχει πάντως, 3/4 είναι μικρή διαφορά του από την κυρία Καμαρία Καριστιανού, η οποία επίσης κάνει ζημιά και ιδίως κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ, έτσι φαίνεται, έτσι αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις και όχι μόνο, και στην Νίκη, και στον κύριο Βελόπουλο. Γι' αυτό λοιπόν και έχουν αργήσει και τα όργανα και από εκεί και οι επιθέσεις. Η εκκρεμότητα λοιπόν τώρα τον Τόνι Σαμαρά, για τη Νέα Δημοκρατία έρχεται αυτό, αλλά η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι δεν πρόκειται να τη βλάψει αυτή η κατάσταση. Τέτοιες ημέρες είναι ο κύριος Σαμαράς, αν θυμάμαι καλά, θα μας τα πει και ο Γιώργος Μουρούτης το πρωί, τη 11 η ώρα, ανακοινώνησαν σήμερα, νομίζω, και την πολιτική άνοιξη, σαν σήμερα. Αλλά σήμερα ο κύριος Σαμαράς αυτά τα ανακοίνωνε. Μεγάλη Βρετανία, τότε άλλες οι εποχές, άλλα τα βαλάντια, άλλες οι τσέπες. Τώρα φαίνεται ότι θα ανακοινώσει, γράφει ο Νίκος Χασαπόπουλος στη στήλη του στο Mono News, ότι θα αρχίσει από την αντίπαλη πόλη των Μητσοτακίδων, το Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί σήμερα έχει μια ομιλία, έχουν κληθεί και έχουν προσκληθεί όλοι οι βουλευτές, δεν θα πάει κανένας από τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα πάντοτε με το ρεπορτάζ του Νίκου Χασαπόπουλου. Και αυτό το οποίο φαίνεται και φέρεται να λέει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου Χασαπόπουλου, ότι έχω λάβει τις αποφάσεις μου, θα πει ο κύριος Σαμαράς. Θυμίζει πάντως ο Νίκος ότι σαν σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωνε την πολιτική άνοιξη. Πολλά, τη θυμάστε. Όλα αυτά λοιπόν τέτοιες ημέρες. Είδατε τι γεννάει το καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν η εκκρεμότητα λοιπόν στο ρεπορτάζ από την Δέσμη Λεπάκη. Η εκκρεμότητα λοιπόν τον Τόνι Σαμαρά, αν θα πατήσει τελικά το κουμπί ή όχι, σηκώνει έναν κουρνιαχτό. Από την άλλη, μια αποστροφή του Χάρη Θεοχάρη, ότι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σαμαράς, είναι ακροδεξιός, άναψε νέες φωτιές, μεγαλάζει στελέχη, να τα μαζεύουν αυτά και να πραγματικά να τρώει λεκτικό ξύλο ο κ. Θεοχάρης. Ώρα λοιπόν πολιτικού συμβουλίου για το ΠΑΣΟΚ αύριο, σήμερα μάλλον, με συγχωρείτε, 12 το μεσημέρι στη Χαρουλάου Τρικούπη. Έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε Χάρη Δούκα, δεν τον αφήνει να γιάσει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έτσι δεν είναι, Γιάννη Κολοκυθά, ξέρεις καλύτερα εσύ. Δεν σε βλέπω και στο ρεπορτάζ.
0: Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση και τις δηλώσεις Δούκα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζονται για την αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου.
6: Θα πρέπει να περιμένουμε να κυλήσει ο χρόνος, γιατί πολλές φορές έχουμε δει κόμματα φωτοβολίδες.
7: Ναι.
6: Και πέρυσι είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, θυμάστε, μας ρωτούσατε τι γίνεται, γιατί είστε τρίτη.
0: Η Χαριλάου Τρικούπη διαψεύδει κατηγορηματικά όποιο σενάριο περί διαγραφής του Δημάρχου Αθηναίων. Ωστόσο, κορυφαία στελέχη εκφράζουν την ενόχλησή τους για το ανοιχτό παράθυρο Δούκα σε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης.
8: Δεν πάτε για διαγραφή.
9: Δεν
8: τέθηκε δύο θέματα.
9: Υπάρχει τέτοιο θέμα.
8: Δεν τέθηκε καν δύο θέματα.
10: Δημιούργησε.
9: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολό.
7: Δούκα τον. Απαράδεκτη. Ο κύριος Δούκας, κατά τη γνώμη μου, θέλω να πιστεύω ότι έσφαλε για άλλη μια φορά. Έκανε λάθος. Αυτό θέλω να πιστεύω. Έκανε λάθος για άλλη μια φορά και έδωσε τροφή σε αυτούς που θέλουν να κάνουν
5: λάθος.
9: Απολογούμε στον κόσμο της παράταξης. Για οποιοδήποτε τροφοδοτεί εσωστρεφείς συζητήσεις που δεν αφορούν κανέναν.
0: Την ίδια ώρα, στη διάψευση των σεναρίων περί ένταξης του Στέφανου Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ, προχώρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χρήστος.

0: Στίβης.
1: Έσπασε το κινητό μου τηλέφωνο να με παίρνουν τηλέφωνο για να με ρωτάνε. Επειδή ένα site έγραψε κάτι για τον κύριο Κασελάκη. Το έχει διαψεύσει και ο κύριος Κασελάκης για τον Πασόκ επίσημα.
2: Στη Νέα Δημοκρατία, μια αποστροφή του Χάρη Θεοχάρη για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσε αντιδράσεις την ώρα που η φημολογία για δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό επανέρχεται. Τα σενάρια φουντώνουν συνεχώς και αύριο ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά σε εκδήλωση Think Tank στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
4: Βεβαίως.
3: Άρα ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
4: Βεβαίως είναι. Μα και τώρα πια. Και τώρα πια. Και οι θέσεις του. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
5: Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί. Γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παράταξη.
6: Είναι ένας δεξιός πολιτικός,
5: ναι.
6: Με ιστορία, έχει κάνει πρωθυπουργός, είναι σεβαστό πρόσωπο. Απλά το αφήγημά του με το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας δεν ταυτίζεται αυτή τη στιγμή.
2: Εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος άφησε ο Μάκης Βορύδης.
7: Τα κόμματα δημιουργούνται όταν βρίσκουν κοινωνικοπολιτικές αντιστοιχίσεις, όταν βρίσκουν κοινωνικά, πολιτικά, ιδεολογικά αιτήματα μέσα στην κοινωνία και έρχονται να ανταποκριθούν σε αυτά. Δεν δημιουργούνται με τα θέλω. Τα θέλω, έτσι, είναι βολονταριστικές προσεγγίσεις.
8: Τώρα, Πρωθυπουργός, εχθές ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Τίβατ του Μαυροβουνίου με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας. Συζητήθηκε επίσης η ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει για την εκπλήρωση των προβλεπτουμένων προϋποθέσεων και μεταρρυθμίσεων. Τώρα, προθεσμία για σήμερα θα βρεθούν ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν για εξηγήσεις για τις διερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ το έτος 2021. Επίσης, αυτό το οποίο έχει και είναι σημαντικό να σας πω ότι για επιχείρηση σπήλωσης της κάνει λόγο η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου σε σχέση με την αναφορά του ονόματός της στη δικογραφία για το κύκλωμα στην Κοζάνη, τα μέλη του οποίου ξεπατώσαν τον ΕΠΚΕΠΕ. Έχει μιλήσει με τον Γιάννη Σουλιώτη και ζητάει η κυρία Τυχεροπούλου αυτό για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το όνομά της και θεωρεί ότι μιλάμε για και κάνει λόγο για σπήλωση του ονόματός της και της καριέρας της. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα του ΕΠΚΕΠΕ, τα θέματα τα οποία βεβαίως εδώ απασχολούν και ακούμε εδώ από τον Sky. Ενέργεια τώρα και τρόφιμα, κυρίως νοπά, φρούτα και λαχανικά. Πάμε στην καθημερινότητα όλων ημών, που είναι στο 8%. Σέρνουν την κούρσα της ακρίβειας και ακολουθούν τα κρέατα στην περιοχή του 3,5%. Η χώρα μας καταγράφει το τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Τα καύσιμα παίρνουν φωτιά και η τιμή της βενζίνης ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Επιπλέον μέτρα ανακούφιση ζητούν οι καταναλωτές. Συνέχισε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, εξετάζει η κυβέρνηση. Τα επεχθές, εδώ μία ώρα ήταν ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος με τον Άρη Πολυσάντα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ελένα Χελβατζόγλου.
9: Μα είμαστε πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη, τι εννοείς?
10: Ο μήνας βγαίνει.
9: Πολύ δύσκολα. Δύο δουλειές μόνο, παιδιά, χωρίς ζωή, ναι, θα τη βγάλεις.
11: Με τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα τον Μάιο, κυρίως εξαιτίας των τιμών ενέργειας και καυσίμων. 15,8% έχει αυξηθεί η αμόλυβδη από την έναρξη του πολέμου και 10,2% το ντίζελ παρά την επιδότηση των 15 λεπτών.
10: Βάζετε παραπάνω βενζίνη, πόσο παραπάνω δίνετε?
12: 34% περισσότερο.
10: Όσον αφορά στο ρεύμα στο σπίτι?
12: Το ίδιο.
13: Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 2 και 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα.
11: Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, τα τρόφιμα δεν είναι σε υψηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ανησυχητικά στοιχεία σε φρούτα, λαχανικά, αλαντικά και κρεατικά.
14: Έχουν ξεφύγει αρκετά, ιδίως λαχανικά.
15: Ο καύσωνας, οι βροχές, το χαλάζι, η ανομβρία από την άλλη πάλι. Επηρεάζουν τις τιμές.
11: Από το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμούν ότι θα βοηθήσει πολύ τους καταναλωτές η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Όποιος μπαίνει θα μπορεί να συγκρίνει τιμές όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών σούπερ μάρκετ, αλλά και με αλυσίδες του εξωτερικού.
5: Αν ήταν καταρχάς ακρίβεια Μητσοτάκη, θα είχαμε ζήτημα ακρίβειας και πληθωρισμού εδώ και περίπου 3 χρόνια και παραπάνω, αν σκεφτεί κανείς και όσα συνέβησαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μόνο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να είναι φαινόμενο Μητσοτάκη. Αυτή η ανάγνωση είναι εξαιρετικά λαϊκίστικη.
16: Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων επιλογών αυτής της κυβέρνησης.
0: την ανοχή της στα καρτέλ και τα υπερκέρδη.

0: πρέπει να θεωρείται σχεδόν σίγουρη η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά την 30η Ιουνίου, καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει οδηγήσει σε 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα εξετάζει και άλλες επιλογές.
1: Έχουμε ακόμα τις δυνατότητες να κάνουμε πράγματα, τα οποία μπορεί να αφορούν και τα διελιστήρια.
0: Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο τέλος του μήνα.
2: Ανάσα για τους δανειολήπτες που υπήχθησαν στον νόμο Κατσέλη, συνιστά η απόφαση του Αρείου Πάγου που προβλέπει ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση και όχι σε όλο το άλικτο κεφάλαιο. Βαγγέλης Κοκολάκος, το ρεπορτάζ.
3: 4 μήνες αγωνίας και τώρα η οριστική δικαίωση. Ο Άριος Πάγος βάζει φρένο στα πανωτόκια και ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές μειώσεις στις επιβαρύνσεις και στις δόσεις κόκκινων δανείων χιλιάδων οικοκυριών.
4: Μου αλλάξανε 2 φορές δοσολόγιο, γιατί μου λέγανε κάθε φορά ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ότι κάτι έχει αλλάξει, μέχρι που με ειδοποίησε ο δικηγόρος μου και μου είπε να πληρώνω μόνο τη δόση μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση. Αλλά φοβούμενη μη χάσω το σπίτι μου, το μοναδικό περιουσιακό μου στοιχείο, αναγκάστηκα να φύγω στο εξωτερικό.
3: Η Σοφία ήταν από τους πρώτους δανειολήπτες που έκαναν αίτηση να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη. Όπως εξηγεί στον Sky, κάθε χρόνο αναγκαζόταν να βάλει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αποπληρωμή του δανείου της.
4: Εγώ το έχω βιώσει από τότε που έκανα, από το νομίζω 13 μέχρι και σήμερα. Η αρχική δόση του δικαστηρίου ήταν 292 ευρώ συν το τόκο πάνω σε μηνιαία δόση, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια πλήρωνα αρχικά 550 ευρώ, μετά 520, προς το τέλος ήταν 480.
3: Το ανώτατο δικαστήριο ξεκαθαρίζει πως ο ανατοκισμός στα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον με βάση τη μηνιαία δόση και όχι το σύνολο της οφειλής, όπως ζητούσαν τράπεζες και φαντς.
5: Λογικά ακούγεται καλό. Το θέμα είναι ότι οι μισθοί έχουν, είναι τελείως διαφορετικοί σε σχέση με όταν ξεκίνησαν τα δάνεια.
3: Με το νέο τρόπο υπολογισμού, από τα 887 ευρώ μηνιαία δόση που πλήρωνε δανειολήπτης με 25 ετές δάνειο, 150.000 ευρώ με επιτόκιο 5%, πλέον θα πληρώνει δόση 525 ευρώ. Μια μείωση δηλαδή που φτάνει τα 362 ευρώ μηνιαίως. Το ετήσιο όφελος για τον δανειολήπτη υπολογίζεται στα 4.344 ευρώ.
6: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πλέον αυτό που αποπληρώνουν οι δανειολήπτες μέσω των αποφάσεων δεν είναι δάνειο, αλλά μία μηνιαία υποχρέωση με ένα επιτόκιο το οποίο υπολογίζεται μόνο επί της δόσης αυτής της μηνιαίας, όπου επί της ουσίας σχεδόν το δάνειο αυτό γίνεται άτοκο για τους οφειλέτες.
3: Το θέμα είχε προκαλέσει αλαλούμ σε όλη τη χώρα με διαφορετικές αποφάσεις από δικαστήριο σε δικαστήριο, μέχρι που η υπόθεση έφτασε στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων.
2: Ποιους αφορά, τι συμβαίνει και αν έχει αναδρομική ισχύ, όλα εχθές τα είπε η Άννα Κανδύλη με την, στο κεντρικό δελτίο με την Λένα Φλιτζάνη.
7: Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες θα πούμε, Λένα, γιατί δημοσιεύτηκε μεν η απόφαση, όχι όμως το σκεπτικό της ακόμα. Λοιπόν, πόσους αφορά. Αφορά σίγουρα σε αυτή τη φάση όσους έχουν προσφύγει. Με κάποια στοιχεία ανεπίσημα που έρχονται από τους services είναι περίπου 70 με 75.000. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχουμε αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου δεν θα έχουμε και άλλες προσφυγές.
8: Επομένως, να καταλάβουμε λίγο το πλαίσιο, διότι όσοι δεν έχουν προσφύγει στην ουσία μπορεί και να μην επωφεληθούν από αυτή την απόφαση ή μπορεί να δούμε κάποιες παρεμβάσεις τις οποίες τελικώς θα δουν και αυτοί κάποιο καλό, κάποιο φως από αυτή
7: την απόφαση. Με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε θα πρέπει να κάνουν προσφυγή, να αποφασίσουν τα δικαστήρια, αλλά με δεδομένο ότι έχουμε μια τέτοια απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πιο κάτω δικαστήρια δεν θα πάνε διαφορετικά. Θα πάνε βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου.
8: Αναδρομικότητα θα υπάρχει.
7: Αναδρομικότητα. Αναδρομικότητα δεν απασχόλησε το δικαστήριο, Λένα, και δεν απασχόλησε το δικαστήριο, γιατί αυτή η υπόθεση έφτασε από δικαστήριο των Ιωαννίνων με προδικαστικό ερώτημα. Στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν υπήρχε το θέμα της αναδρομικότητας. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι δεν θα δούμε στην απόφαση κάτι για την αναδρομικότητα, όμως όποιος θέλει να προσφύγει μπορεί να προσφύγει με αγωγή και να διεκδικήσει από τα δικαστήρια.
8: Σαν να υπάρχει νομολογία ένα πράγμα.
7: Κάπως. Θα δημιουργηθεί νομολογία στη συνέχεια βάσει των αποφάσεων που θα βγάλουν και τα δικαστήρια.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
2: Και κλείνουμε όμως.

0: Έγιναν χθες στην δίκη Λυγκυρίδη ακόμη μια μέρα με τους γονείς πραγματικά να διαμαρτύρονται για όλη αυτή την κατάσταση.
1: Βρεθήκαμε και σήμερα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, πάλι μόνη μια οικογένεια, χωρίς κοινό και χωρίς να παρευρίσκονται οι κατηγορούμενοι.
2: Την απορία τους για την απουσία των περισσότερων κατηγορουμένων για τα επεισόδια στο Ρέντι στις συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων εκφράζουν οι γονείς του Γιώργου Λυγκερίδη. Αν και οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να μην παρίστανται στη διαδικασία, καθώς εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους, οι κενές θέσεις στο εδόλιο σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις προκαλούν την αντίδραση των γονιών του αστυνομικού.
1: Να έρχονται στη δίκη οι κατηγορούμενοι, έτσι ώστε όταν παραστεί ανάγκη και ρωτούνται οι μάρτυρες, να έχουν τη δυνατότητα να γυρνάνε και να τους βλέπουν, ίσως και να τους αναγνωρίζουν. Οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να μας κάνουν την τιμή να έρχονται εδώ, για να καταλάβει και η έδρα για το ποιόν τους.
3: Το αίτημα που θα υποβάλουμε στην επόμενη δικάσιμο είναι για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων, τουλάχιστον ώστε το δικαστήριο να μπορεί να ζητήσει από τον μάρτυρα να δει στα μάτια κάποιους από τους κατηγορούμενους.
2: Οι γονείς του Γιώργου Λυγκερίδη δεν βλέπουν κενές θέσεις μόνο στο εδόλιο αλλά και στο ακροατήριο. Τόσους μήνες τώρα ελάχιστοι είναι εκείνοι που παρακολουθούν τη διαδικασία. Δεν ενδιαφέρονται για εμάς αναφωνούν και κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο.
1: Είμαστε σε μια αίθουσα των φυλακών, απομονωμένοι. Δεν υπάρχει κοινό και μετά περιμένουμε όλοι να γίνει μια δίκαιη δίκη. Ποιος θα αντιδράσει σε όλα αυτά που ακούγονται μέσα? 3 άτομα είναι η οικογένειά μου και όσοι αστυνομικοί μπορούν να παρευρεθούν.
2: Κατά τη διαδικασία κατέθεσαν φιλάθλοι οι οποίοι βρίσκονταν εκείνο το βράδυ στο γήπεδο.
4: Δεν γίνεται έλεγχος, ούτε σωματικός, ούτε στα εισιτήρια, ούτε πουθενά. Και μάλιστα κατόπιν του μάρτυρα σήμερα, αν θυμάμαι καλά, του δεύτερου, δεν γίνεται ούτε και στο Καραϊσκάκι. Και δεν γίνεται ούτε και στο ΣΕΦ. Οπότε ας αντιληφθούν όλοι τους τι γίνεται.
2: Έτοιμα στην έδρα για το πότε θα αποφασίσει αν θα καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, υπέβαλαν οι δικηγόροι της οικογένειας Λυγκερίδη.
3: Σε σχέση με τις υπάρχουσες καταθέσεις, να παραμείνουν μέσα σε ένα προσωρινό αρχείο, να μην καταστραφούν, ώστε να μπορούμε, φτάνοντας ακόμη και στον ανώτερο βαθμό δικαιοδοσίας στον Άριο Πάγο, να εξεταστεί νομικά αν αυτό είναι ορθό ή όχι, δεδομένης και της μειοψηφούσας άποψης.
2: Οι συνηγόροι των κατηγορουμένων ζήτησαν να προσκομιστούν στο δικαστήριο τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πυρίτιδας, στις οποίες είχαν υποβληθεί όλοι οι προσαχθέντες μετά τα επεισόδια έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη.
0: Αυτά από εμάς, η Αθηνά Μαράκη έτοιμη στο δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6. Ο Πολυλογάς είναι ήδη εδώ. Εδώ ψάχνετε, αν σατώνει και τον κόσμο.
5: Εύκολο
0: πράγμα. Εγώ θα το πω τώρα. Έχει γενέθλια αύριο. Τσακίζω εδώ στα τηλεφωνήματα σήμερα. Λοιπόν, να είστε καλά. αυτό το πρωινό. Αύριο λοιπόν ο Γιώργος Ψάλτης κλείνει τα 19, γιατί τόσο μικρό λύση είναι. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα το πρωί με στον Sky ο κύριος Χαρίτσης και ο κύριος Σαχινίδης τον Παύλο Τσίμα. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αρμάς, εδώ στο στούντιο με τον Στούμπο και τον Μουρούτη και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Έχει αφήσει και υπονοούμενο ο Χιώτης ότι θα πει τι θα γίνει με ανασχηματισμούς και τέτοια και ονόματα και όλα αυτά, μία με δύο με τον Νότι. Ο Νότι νομίζω θα πει διάφορα. Ο Βασίλης έχει και εκείνες τις πληροφορίες του. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο 5. Γεια χαρά.
6: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Με μια ανοιχτή επιστολή που δόθηκε χθες βράδυ στη δημοσιότητα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε το Ρώσο ομόλογο του πρόεδρου Πουτίν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο σε ενώπιο. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο.

0: υπέροχο να συναντηθούν υπό Τραμπ και πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Νωρίτερα χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του χθες βράδυ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Ενώ επανέλαβε ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ για το θέμα αυτό και θεωρεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας χθες βράδυ σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος, είναι θαμένο, εξήγησε. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ωστόσο διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Ερωτηθείς για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε «θα δείτε ποια είναι η συμφωνία» και πρόσθεσε ότι τα κύρια μέρη είναι ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν αμέσως. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ATM Τράπεζα Σταυρηλίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη λεωφόρο Πεντέλης 39. Από την έκρηξη, το ATM καταστράφηκε και οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο των ΤΕΜ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα, εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση, σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά. Νεύειες σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της

0: υπόλοιπης συμπυρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εν τω μεταξύ ψάχνω να φτιάξω τον υπολογιστή. Δεν έχω τα μήνυματά σας. Δεν ξέρω τι έπαθε. Με το που έφυγε ο Γιαννήρης καταστράφηκαν όλα εδώ μέσα. Δεν ξέρω. Είναι λίγο κατεμοδινόσαυρος ο Δημητράκης. Αλλά ας κάνω υπομονή. Τι να κάνω. Θα το φτιάξουν το σύστημα ειδικοί. Την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι η 5η ημέρα του Ιούνιου και είναι η ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Τι φταίει και αυτό το έρμο του περιβάλλον. Το έχουμε σαρώσει, αλλά τέλος πάντων. Το αφιερώνουμε και μια μέρα έτσι για το άλοθη, καταλάβατε τώρα. Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, τον Δωρόθεο, τη Δωροθέα, τον Νίκανδρο, τον Πλούταρχο, τη Σελήνη. Τι λες, ρε παιδί μου. Για να δούμε τι λέει το Αγιολόγιο. Δεν το βλέπουμε τώρα τελευταία το Αγιολόγιο. Δεν μ' αρέσει αυτό, να ξέρετε. Τι διαβάζω. Καταρχήν μέρα έξω, έτσι. Μέρα. Όχι, παίξε γέλασε, φιλακροατή. Το επαναλαμβάνω για να μην τρελαθούμε ότι μέχρι 21-22 Ιουνίου μεγαλώνει η μέρα και μετά τουμπάρει, να ξέρετε, γυρίζει τα νάσκελα. 6 και 4 υποτίθεται ότι ξεκίνησε το δρομολόγιο του ο ήλιος και θα δύσει πρώτα Θεός και να είμαστε καλά 9 παρα 16 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Να ξέρετε εκεί 9 και 10 που εμείς η νεολαία κλείνει τα παράθυρα για να πέσει για ύπνο για να ξυπνήσει. Μη γελάς Δημητρούλα, αυτό είναι το ωράριο. Εμείς και το Άγιο Όρος, να ξέρεις. Έχω άνθρωπο εκεί ο οποίος μου λέει: σηκωνόμαστε τρεις και κάνουμε όρθρο. Και εμείς το δικό μας όρθρο, κατάλαβες. Έτσι, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, Δωροθέου Ιερομάρτυρος, Επισκόπου Τύρου, Νικάνδρου, Χριστοφόρου και Κόνονος, Δωροθέου του Θηβαίου, Μάρκου του Νεομάρτυρα από την Χίο και Βονιφατίου Γερμανίας, παρακαλώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα. Αύριο και εμείς έχουμε γενέθλια. Αλλά έχει ένας φίλος μου γενέθλια, να ξέρετε. Ο φίλος μου ο Βασίλης, ο κύριος Ντέτσικα, συνάδελφός μου, τον οποίο τον αγαπάω πολύ. Όχι μόνο γιατί έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια, με διαφορά ετών βεβαίως, είναι μικρότερος ο Βασιλάκος. Αλλά γιατί, πού και πού τα λέμε. Και άλλοι πολύ σημαντικοί είναι αύριο που έχουν γενέθλια, αλλά εμείς λέμε για τους δικούς μας, καταλάβατε τώρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι βάζουμε ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη μας. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Αλλά δεν είναι της ώρας να κάνουμε τις αναλύσεις μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα, να περπατήσουμε με ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Μερικά τα οποία είναι και λίγο εξωφρενικά. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι αυτά τα οποία είναι στη ζωή μας. Είναι στη ζωή μας. Ναι. Με ιδιαιτερότητες, με κάποια τραγελαφικά, αλλά στην Ελλάδα τραγελαφικά είναι τα περισσότερα. Τώρα, μισό λεπτό, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε λέει πτώση στα πετρέλαια. Τι γίνεται, παιδιά, σταμάτα. Λαμόγιο, Καλαμαράκι, σταμάτα να μου στέλνεις μηνύματα. Ναι, ναι. Εγώ μεγαλώνω, εσύ δεν μεγαλώνεις. Πρωί-πρωί θες να μου γυρίσεις το μάτι ανάποδα. Καλημέρα, Ιωσήφ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγοράκι μου. Λοιπόν, τι γίνεται με τα πετρέλαια. 95 και 7 βλέπω το Brent, με μία άνοδο βέβαια. Λέτε να πάμε σε λύση. Τι να γίνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού έχουν οδηγηθεί τα πράγματα. Να σας πω την αλήθεια. Α, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Βγάζει τα καλώδια, βάζει τα καλώδια, κύριε Γιαννήρη. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι από το κεντρικό σύστημα έχει μπλοκάρει το θέμα. Ναι, ναι, νομίζω κάτι δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα το κλείσες. Ήτανε που ήταν στραβό, αποστραβώθηκε. Να, ανοίγει και κλείνει. Αυτό ήταν. Είναι μέσα στο.
1: Κάντε την εκπομπή.
0: Κάνω την εκπομπή εγώ. Λοιπόν, ξαναπάμε στα πετρέλαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχονται από εδώ, έρχονται από εκεί. Δεν ξέρω πού θα το βάλουμε σε τάξη όλα αυτά. Λοιπόν, 95,5 τώρα το πετρέλαιο, το Brent, και το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 93,2. Κοντοζυγώνει το WTI, ε. Λοιπόν, και χθες το φυσικό αέριο έκλεισε στα 49 ευρώ η μεγαβατόρα, με μία άνοδο 0,7%, παρακαλώ πάρα πολύ.

από τη μια μεριά έχουμε τα, αφού ξεκινήσαμε με τα διεθνή, την αισιοδοξία ότι ενδεχομένως κάτι μπορεί να γίνει. Θυμίζω από χθες ο Αμερικανός πρόεδρος στις πολλές δηλώσεις που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, είπε ότι ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο να έχουμε εξελίξεις, θετικές εξελίξεις στα ζητήματα των διαπραγματεύσεων που γίνονται αυτή την περίοδο μεταξύ Αμερικής και Ιράν διαμέσου του Πακιστάν. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, από την άλλη μεριά ο άλλος της παρέας, η Τεχεράνη, λέει άλλα πράγματα. Λέει δηλαδή ότι εμείς λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται στο Λίβανο τα έχουμε παγώσει όλα, αλλά τώρα που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που κανείς δεν μπορεί με σιγουριά να καθίσει. Ενδιαφέρουσες εξελίξεις πάντως υπάρχουν στο μέτωπο της Ουκρανίας με την επιστολή που ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων που έστειλε ο Ουκρανός Πρόεδρος προς τη Μόσχα, που ζητάει σε μια συνάντηση, δεν είναι η πρώτη φορά που λέγεται, τετ-α-τετ μεταξύ των δύο πλευρών, ούτως ώστε να δρομολογήσουν ενδεχομένως ειρήνη ή εκεχηρία η οποία θα διατηρηθεί για ικανό χρονικό διάστημα. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο μέτωπα, εντάξει, αποδεικνύουν περίτρανα ότι η Ευρώπη πληρώνει ακριβά το λογαριασμό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είμαστε σταθερά στην πιο ευαίσθητη θέση. Όταν υπάρχει δυσκολία, η Ευρώπη έχει ζητήματα και πρέπει να αντιμετωπίσει. Αυτά για τα μεγάλα ζητήματα. Για τα μικρά, που δεν είναι καθόλου μικρά και είναι πάρα πολύ σοβαρά, μου επιτρέπετε δύο παρατηρήσεις για να ξεκινήσουμε το μεξίμα. Διαβάσω και τα μηνύματά σας τώρα, αλλά θα μου τα φτιάξει τώρα ο κύριος Γιαννίδης, ο οποίος είναι εδώ ειδικός επί των ζητημάτων αυτών. Το ένα που θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι. Πήρε λέει μια φωτιά στο Άλσους Βέικου. Τα μάθατε τα νέα, τα μάθατε. Λοιπόν, από Μελίσια, ερώτημα κρίσεως. Συγγνώμη δηλαδή. Από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι ρώτησα δηλαδή, και εγώ δεν ήξερα. Ο Μελισσοκόμος λέει από την Ανατολική Αττική, έφερε τα Μελίσια στο Άλσος Βεϊκού να βοσκήσουν τι, καυσαέριο. Θέλω να πω ρε παιδί μου, επειδή, εντάξει, άλλο να πάρει να βάλει σε ένα βουνό, το καταλαβαίνω. Αλλά στο Άλσος Βεϊκού έχει πεύκα, οκ. Okay. Έχει λογική να μπουν σε αστικό μέρος Μελίσια, δεν είμαι ειδικός. Προσπάθησα χθες να μάθω πέντε πράγματα παραπάνω, αλλά αποτέλεσμα δεν είχα. Έχει νόημα όταν λέμε ότι την περίοδο την θερινή που το νου σας μην ανάβετε φωτιές, ούτε τσιγάρο που λέει ο λόγος και λοιπά, και ορθώς με την κατάσταση η οποία επικρατεί, ο άλλος πήγε να κάνει τις δέουσες εργασίες που περιλαμβάνουν και κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι δυνατόν Μελίσια? Δεν ξέρω, δηλαδή εσείς πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία των μελισσίων και τι μέλη να, τέλος πάντων θα πεις τώρα και τι μέλη θα προκύψει. Οι μέλισσες θα κάνουν τη δουλειά τους προφανώς, αυτό είναι το σωστό, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου, ακούγεται παράτερο Μελίσια. Λοιπόν, εξετάζονται μαρτυρίες, λέει, κατά τις οποίες στο σημείο βρισκόταν τουλάχιστον δύο άτομα που έκαναν εργασίες, ενώ ο ένας εξ αυτών φέρεται να αφορούσε, λέει, και σχολή Μελισσοκόμου και την κοπάνισε. Είχε όμως, λέει, προσέξτε, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι πάνω στα Μελίσια υπάρχουν, λέει, οι κωδικοί του Μελισσοκόμου και από το Μελισσοκομικό Μητρό βρέθηκε το τηλέφωνο του, τον πέρανε στο κινητό, δεν απαντούσε. Μην τις είχαμε να απαντήσει. Θα περάσει το, πώς το λένε, το 48ωρο, μην πάει και αυτόφορο. Αλλά το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας, λέει, όσον αφορά τις πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, και εδώ πρέπει να πούμε και καλά λόγια, είναι, λέει, το Fire Hub. Είναι, λέει, η επιχειρησιακή μονάδα πηγών του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, που πρόσφατα έχει αναβαθμιστεί και προσφέρει έγκαιρη ανείνευση πυρκαγιών με στοιχεία που ενημερώνονται κάθε 5 λεπτά. Μπράβο λοιπόν στην τεχνολογία, μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχουν εγκαταστήσει ένα σύστημα το οποίο βοηθάει γρήγορα να αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές. Και έβλεπα κάποια στοιχεία τα οποία ζήτησα χθες, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίες και κύριοι, έχουν εκδηλωθεί 470 περιστατικά πυρκαγιών, εκ των οποίων, λέει, από αυτά τα 470 περιστατικά, οι περισσότερες, λέει, στη Δυτική Αττική. Τι γίνεται, παιδιά, στη Δυτική Αττική?

470 περιστατικά. Και δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε φωτιά η οποία μπαίνει σε όχι αστικό, πιο αστικό δεν γίνεται. Πιο αστικό δεν γίνεται. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Αυτό το ρημάδι, το σύστημα που βάζει μελίσια και λοιπά παντού, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Απ' την άλλη μεριά, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, αλλά στο νομοσχέδιο λέει που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο άρθρο 56 του νέου λέει πόλου νομοσχεδίου, αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού της μισθοδοσίας των αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δηλαδή οι δεσποτάδες θα παίρνουν περισσότερα λεφτά. Γιατί ρε παιδιά, έχουμε λεφτά και τα δίνουμε στους δεσποτάδες? Για παράδειγμα, λέει, ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη ανερχόταν σε 2.210 ευρώ. Ενώ προβλέπονταν επιπλέον επίδομα παράστασης 50 ευρώ. Επίδομα παράστασης, μ' αρέσουν αυτά. Και επίδομα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών έως 75 ευρώ. Αντίστοιχα, λέει, ο βασικός μισθός του Αρχιεπισκόπου 2.600 με πρόσθετη αποζημίωση παράστασης 100 ευρώ. Θα μου πείτε, εντάξει, Αρχιεπίσκοπος είναι, ρε παιδί μου, να πάρει κάτι παραπάνω. Ερώτημα. Ρητορικό, αλλά ερώτημα. Τι να κάνω, πρέπει να ρωτήσω. Πληρώνει τίποτα αρχιεπίσκοπος? Αλήθεια σας το λέω. Θα μου πεις γιατί δεν πρέπει να έχει ένα ποσό το οποίο παίρνει ο Μητροπολίτης, ξέρω εγώ, ή ο αρχιεπίσκοπος. Προφανώς να παίρνει, δεν λέω εγώ να μην παίρνει. Αλλά ειλικρινά, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε σοβαρά, γιατί να μην τα δώσουν στους παπάδες? Οι παπάδες κάνουν και έργο. Δηλαδή, καταλάβατε τι εννοώ. Είναι ο παπάς, είναι οικογένειες, είναι παιδιά, είναι αυτά. Ο Μητροπολίτης, Μητροπολίτης είναι. Δεν πληρώνει δραχμή. Πουθενά. Δηλαδή, ξέρω εγώ τι απειδώσει. Στο σπίτι που μένει, εννοώ στη Μητρόπολη, είναι της Μητρόπολης. Μια χαρά είναι τα λεφτά τα οποία παίρνει ο Μητροπολίτης ως τώρα. Αλήθεια σας το λέω. Σύμφωνα λοιπόν με τα νέα δεδομένα, οι συνολικές λέει αποδοχές, μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών καθορίζονται λύση στο 90% του ανωτάτου ορίου των αποδοχών του Δημοσίου. Και τώρα λέει διαφοροποιούνται. Με δεδομένο λέει ότι σήμερα οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου φτάνουν στις 5.745 ευρώ μεικτά, οι αποδοχές λέει των Μητροπολιτών θα διαμορφωθούν σε περίπου 5.170 ευρώ μεικτά τον μήνα. Αυτό σημαίνει λέει ότι σε σχέση με το ισχύον καθεστώς οι αποδοχές υπερδιπλασιάζονται. Εντάξει, είπαμε, εντάξει, καταλαβαίνω ρε παιδί μου, αλλά okay. Ξαναγυρίζουμε στα παλιά καινούρια. Αυτά τα οποία θα μου πεις πώς είναι οι Μητροπολίτες Ζεψάλτη και οι τιτουλάροι και ο Αρχιεπίσκοπος ένας. Σωστό. Αλλά ας πάνε κάπου καλύτερα και πιο αποδοτικά, κατά την ταπεινή μου άποψη. Τι γίνεται, κάψανε και αυτοκίνητα στην περιφέρεια στο Μαρούσι? Ω, μ' αρέσουν αυτά στο Μαρουσάκι. Δύο οχήματα βλέπω, εμπριστική επίθεση. Σε καλό δρόμο είμαστε πρωί-πρωί. Σε εξαιρετικό θα έλεγα. Ανήσυχη νύχτα, ε. Μάλιστα. Κλείνοντας, στο κέντρο υλικού πολέμου εκεί στη Λαμία κατατάχθηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Είναι μια ιστορική μέρα, λέει, για τις ενόπλες δυνάμεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πω θυμάμαι όταν πήγα καλά πριν από 40 χρόνια στο στρατό. Ο Χαμάν, πέρασαν 40 χρόνια λοιπόν. Που ήμασταν, ξέρω εγώ, 1000 άτομα στην αεροπορία. Και έβλεπα τώρα τις φωτογραφίες και το υλικό που έδωσε η υπηρεσία. Λοιπόν, και φτιάχνανε τα ρούχα των εθελοντριών οι άλλες γυναίκες οι οποίες ήταν μέσα στο στρατό. Στο κέντρο υλικού πολέμου. Εκεί νομίζω είχε πάει και αδερφός μου, αν θυμάμαι καλά. Ο Ηράκλης. Λοιπόν. Θα μου πεις είναι θετική. Θετικό είναι, εντάξει, δεν λέω, αλλά. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα από τις δηλώσεις που κάναν τα κορίτσια τα οποία κατατάχθηκαν στο στρατό, όλα αγαπάνε πολύ τη στολή, ή τέλος πάντων το γεγονός ότι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τον ένα χρόνο θητείας τους. Εντάξει.

0: Ρωτάς. Γεια σου ρε Βασιλάκο. Είδα χθες την ανακοίνωση τριών υπουργών για το ότι θα μπορούμε, λέει, με ένα κλικ στο politis.gov.gr, που λέει και ένας φίλος μου, να βλέπουν, λέει, την πορεία των ετοιμάτων τους στο δημόσιο. Μα το ζήτημα δεν είναι να βλέπεις μόνο την πορεία. Καλό είναι αυτό. Ξαναλέω, πάρα πολύ ωραίο είναι. Έτσι, το ζήτημα το μεγάλο είναι να λύνονται υποθέσεις. Και επειδή μιλάω τακτικά με τον Ρίζο, τον οποίο τα κουβεντιάζουμε κάθε Πέμπτη, όπως ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, και έβλεπα χθες την νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία οι πολίτες, λέει, θα εξυπηρετούνται με τη χρήση των κωδικών του TaxisNet κλπ. Μάλιστα, ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, μίλησε, λέει, για μια μικρή επανάσταση και μια διαφορετική αντίληψη, σύμφωνα με τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον αρμόδιο υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης. Το ζήτημα δεν είναι, ξαναλέω, να λυθούν τα ζητήματα του να παρακολουθούμε τα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε κατά καιρούς. Το ζήτημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι πώς θα λύνονται τα προβλήματα. Δηλαδή, να υποβάλεις αίτημα συνταξιοδότησης και να ξέρεις γρηγορότερα ότι θα πάρεις τη σύνταξή σου. Έτσι δεν είναι? Καλά δεν καταλαβαίνω? Λοιπόν, τέλος, λέει, στην ταλαιπωρία και λοιπά. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά. Μ' αρέσουν εμένα, να ξέρετε. Όπως, ας πούμε, χθες χρειάστηκε να κάνω μια υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά. Πάρα πολύ ωραία, ηλεκτρονικά την έβγαλα, την τύπωσα, μια χαρά. Την παρέδωσα εκεί που πρέπει να πάει. Αλλά αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να μην υπάρχει χρονοκαθυστέρηση καθόλου για τον πολίτη. Ωραία. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Την καλημέρα μου. Συγγνώμη, σας έπιασα με τα μούτρα πρωί-πρωί. Ήρθε και ο υπολογιστής και βλέπω και τα μηνύματά σας τώρα. Πολύ ωραία. Η υπηρεσία έκανε τα δέοντα. Τα υπόλοιπα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε
9: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
11: Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Ιουνίου. Η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό

0: μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Τέσσερις τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4:45 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Στις Φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα 3 οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας 18 στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσικλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, απειθνεί ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον ενωπίων. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τόνισε ο Ζελένσκι. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Και ο καιρός γενικά αιθρίου σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, 6:34. Ωραία, αποκαταστήσαμε και την επικοινωνία μας μέσω διαδικτύου. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πρωινά σας μηνύματα. Sky 100,3. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε. Παρασκευή σήμερα, Ψυχραιμία σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω άγχη. Όπως σωστά λέει ο φίλος μου Γιάννης από την Κρήτη, μου λέει: ρε Ψάλτη, στους δεσποτάδες θα δώσω τα λεφτά. Σε ποιους θα δώσω, στους απλούς παπάδες. Οι δεσποτάδες ορίζουν τις Μητροπόλεις και τα

κηρύγματα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά άμα θέλει και ο παπάς τη δουλειά του, θα την κάνει, να ξέρετε. Επιμένω πάντως να λέω, σοβαρά το λέω, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Ότι τα λεφτά, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι ο Μητροπολίτης σε μια Μητρόπολη, μικρή μεγάλη δεν έχει σημασία, όλα του τα παρέχει η Μητρόπολη. Και η σημασία ενός Μητροπολίτη, υπάρχουν Μητροπολίτες οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, φωτεινά παραδείγματα, δεν θα πω ονόματα, δεν χρειάζεται. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην κοινωνία, είναι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν πνευματικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι Μητροπολίτες οι οποίοι είναι άλλης λογικής. Προφανώς είμαι υπέρ των πρώτων, δεν χρειάζεται να μιλήσω αναλυτικά για το ζήτημα αυτό, αλλά προτιμότερο επιμένω να λέω οι αυξήσεις να είναι στους παπάδες. Θα μου πεις γιατί? Διότι οι παπάδες στην ενορία τους, οι απλοί κληρικοί, κάνουν σημαντικότατη δουλειά, την οποία αυτή πρέπει να ενισχυθεί. Αυτή η δουλειά την οποία κάνουν. Και όταν λέω κάνουν σημαντική δουλειά, αναφέρομαι κυρίως στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Το πνευματικό είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά υποκειμενικό, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα της. Στο τηλεφωνικό κέντρο, μετά από διάφορες διαβουλεύσεις, προέκυψε η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-0-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για καλημέρα. Σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, μικρά ή μεγάλα θέματα τα οποία σας απασχολούν. Χθες μου λέγει ένας φίλος ακροατής, ρε ψάλτη, εκεί λέει, στο Μαραθώνα, στο Καλέτζι, δεν έχουμε νερό. Τι έχει πάθει, λέει, η περιοχή? Ξυπνάω, λέει, το πρωί, πάω στη δουλειά, δεν έχει νερό να πληθούμε. Κάποιο, λέει, πρόβλημα πρέπει να υπάρχει. Δήμαρχε, τι γίνεται εκεί? Θα το λύσουμε το ζήτημα. Για κάνε τα δέοντα. Η κυρία Περσαμπόλια στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, θα τα ακούσετε αργότερα με την κυρία Πασχαλίδη στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πάω και στο νομό Κατσέλη, μη στεναχωριέστε, θα τα πούμε. Διάβασα χθες, γιατί διαβάζω και σήμερα, ότι η Τουρκία, λέει. Γιατί για την Τουρκία είναι το ζήτημα, ακούστε τώρα. Έκανε, λέει, με αφορμή μία έκθεση η οποία πραγματοποιήθηκε, έκθεση στον αμυντικό τομέα που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, αποφασίστηκε, λέει, συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας καθώς και με τον Καναδά, λόγω και ΝΑΤΟ υποψιάζομαι. Γράφει ρεπορτάζ πολύ ωραίο ο Βασίλης Νέδος, που λέει ότι εμβαθύνει σταθερά και διαχρονικά την συνεργασία της η Άγκυρα με σειρά από χώρες, με συμφωνίες που υπεγράφηκαν πριν από λίγες εβδομάδες σε μια μεγάλη έκθεση αμυντικού υλικού που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη των πόλεων. 7 σημαντικές συμφωνίες, λέει, με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και του Καναδά. Κάποιες από τις οποίες για συμπαραγωγές οπλικών συστημάτων και από κοινού ανάπτυξη συστημάτων τεχνολογικής αιχμής. Λέμε εμείς για την Τουρκία, να ξέρετε όμως ότι ο κουμπάρος μας, ο Ερντογάν, κάνει δουλειά. Η τουρκική Μπαϊκάρ, λέει, και τη γαλλική Σαφράν υπέγραψαν συμφωνία. Πρόκειται, λέει, για υψηλής αξίας συμφωνία. Λύνει, λέει, σοβαρό πρόβλημα των μη επανδρομένων αεροχημάτων τύπου Μπαϊρακτάρ, το TB2, στα οποία, λέει, θα ενσωματωθούν γαλλική τεχνολογία ηλεκτροοπτικών συστημάτων, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ιταλία επίσης, που έχει εξαγοράσει και επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας, η Τουρκία, τον Καναδά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μπλα μπλα μπλα κλπ. Λατινική Αμερική, Χιλή, διαβάζω. Εξαιρετικό ρεπορτάζ καθημερινά ο κύριος Βασίλης Νέδρος, ο συνάδελφος, κάνει πολύ ωραία δουλειά. Διαβάζω, λοιπόν, εχθές. Τι λες εδώ πέρα, Σούλα, τι μήνυμα έχεις δώσει? Λοιπόν, τι κοινωνικό έργο, λέει, κάνουν οι παπάδες? Τη δουλειά τους, λέει, κάνουν και δεν είναι ακριβώς έτσι, Σούλα μου, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θέλω να κάνω ανάλυση επί του ζητήματος αυτού. Οι παπάδες σε αρκετές ενορίες, που είναι και δύσκολες ενορίες, κάνουν πολύ σημαντική δουλειά και προσφέρουν πραγματικά κοινωνικό έργο

σε κομμάτια κοινωνίας τα οποία δεν περνάνε και πολύ εύκολα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Τώρα σου λέω γιατί εγώ το έχω βιώσει βέβαια, αλλά υπάρχουν παπάδες και παπάδες. Δεν μιλάω για τους Μητροπολίτες, είναι άλλο πράγμα οι Μητροπολίτες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Σούλα, καλημέρα. Χαιρετισμού σε Θεσσαλονίκη. Πού είσαι, Αβραάμ, καλημέρα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν παρελαδικές σήμερα, που συνεχίζουν. Διαβάζω λοιπόν μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος Φιλανδίας, ο κύριος Αλεξάνδερ Στουμπ, τον οποίο πολύ τον εκτιμώ, να ξέρετε. Ήταν πριν πάρα πολύ έτσι, πώς το λένε, ενεργό στα κοινωνικά δίκτυα, όταν ήταν κάπου εκεί σε ένα πανεπιστήμιο ευρωπαϊκό στην Ιταλία. Και ήταν μαζί του και ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο πρώην υφυπουργός οικονομικών, εδώ, ο πρώην υπουργός οικονομικών επί Γιώργου Παπανδρέου. Τέλος πάντων, επανέρχεται λοιπόν ο πρόεδρος της Φιλανδίας και λέει το εξής. Ακούστε. Καλύτερα λέει να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή την απροσδόκητη διαπίστωση έκανε ο πρόεδρος της Φιλανδίας και μάλιστα έκανε μια πρόταση, λέει, στον Καναδά. Πρότεινε, λέει, την επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπου 40 χώρες. Είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει ισχυρότερη στη διεθνή σκηνή και να προσελκύσει πιο ενεργά νέους εταίρους. Ανάμεσα, λέει, στους πιθανούς υποψηφίους, ο Στουμπ ανέφερε το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, διαβάζω σήμερα μια συνέντευξη του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου που λέει ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε, λέει, να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά. Αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγελίου. Τον Καναδά, την Νορβηγία και την Ισλανδία, όπως και την Τουρκία, λέει ο Στουμπ. Σύμφωνα με τον Φιλανδό Πρόεδρο, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των αλλαγών στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για να δρομολογηθούν όλες εκείνες οι εξελίξεις που θα ενισχύσουν όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και τις χώρες οι οποίες θα μπουν στη διαδικασία να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα μου πεις, Ψάλτη Αγκάθι είναι η ιστορία της Τουρκίας. Ενδεχομένως. Αλλά για σκεφτείτε αυτό που λέει ο Φιλανδός Πρόεδρος. Για σκεφτείτε λοιπόν πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα που πρέπει να αναφερθούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Πριν όμως να πω καλημέρα, μισό λεπτό. Στη γειτόνισά μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Αύριο θα έρθει στη γειτονιά μου, το ξέρω. Ήδη βάλανε και τις σχετικές ανακοινώσεις ότι μεταφέρεται η λαϊκή στη γειτονιά μας. Καλημέρα, Δημήτρη, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Χαράλαμπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Να σε καλά, να σε καλά, μεγαλώνουμε. Μου έκανε πλάκα ο γιος μου, μόνο αυτό έχω να σου πω, Χαράλαμπε. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας τώρα, αλλά εκεί που ήμουν ο Βενιαμίν της οικογένειας, έγινα ο γυρεότερος της οικογένειας. Είναι ό,τι πιο ευχάριστο, να σας πω την αλήθεια. Θα μου πεις, δεν προσαρμόζεσαι ψάλι την ηλικία σου. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά τώρα καταλαβαίνω αυτά που λέγανε οι μεγαλύτεροι όταν ήμουν πετσερικάς εγώ, που μου λέγανε ότι η ζωή περνάει, λέει, πολύ γρήγορα. Και έλεγα, τι λένε αυτοί, τι περνάει γρήγορα η ζωή. Φάτι ψάλτη. Καταλάβαμε. Καλημέρα, Λάζαρε. Α, έχει ο γιος σου γενέθλια αύριο. Να το χαίρεσαι. Ο δεύτερος, λέει, από τους τρεις. Και το λένε και Γιώργο, μεγάλη επιτυχία, Λάζαρε. Να το χαίρεσαι το παλικάρι σου με υγεία. Με υγεία, πολύχρονος, ό,τι επιθυμεί. Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Σήμερα, λέει, γίνεται 20 ετών, λέει ο κύριος Κιμιονής. Η κόρη, η πρώτη, ωραία, η Βαρβάρα. Τρία κοριτσιά. Σε καλό δρόμο είστε, κύριε Κιμιονή. Να το χαίρεστε το κορίτσι σας, να το χαίρεστε. Όλα να έχουν υγεία, τα καλύτερα. Κύριε Κιμιονή, για τα παιδιά. Όλων μας, βέβαια, όχι μόνο. Όλων μας. Λοιπόν, ο άλλος ο Δημήτρης από τη Μελβούρνη. Μεγάλη μέρα η αυριανή. Όχι μόνο λέει επειδή έχεις εσύ ψάλτη γενέθλια, αλλά γιατί σαν αύριο λέει πριν 39 χρόνια στους μεταξάδες διδημοτήχου παντρευτήκαμε, λέει, με τη Μάρθα μου. Πώς περνάνε τα χρόνια. Πες τα, αγαπητέ Δημήτρη, πες τα. Έρχεσαι στα λόγια μου. Καλημέρα, Γεώργια. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Ιωάννη. Ποιοι έχουν πολλούς να θρέψουν οι δεσποτάδες? Δεν νομίζω. Ξαναλέω, οι δεσποτάδες, δεν θέλω να γίνω κακός, δεν θέλω. Εντάξει, έχουν κάποια έξοδα, ρε παιδί μου, οκ, okay, δεν θα μηδενίσουμε όλα. Αλλά νομίζω ότι όπου και αν πάνε, να ξέρετε ότι πληρωμένα τα έχουν. Δωρεάν είναι. Θα βάλει το χέρι στη τσέπη ο Μητροπολίτης. Θα το βάλει μόνο αν θέλει να το βάλει. Όχι όλοι, αυτούς που ξέρω εγώ πάντως τουλάχιστον. Λοιπόν, καλημέρα Μάικ. Το καλύτερο μέλι, λέει, το κάνω στις ταράτσες στην Αθήνα, γιατί τα μπαλκόνια, λέει, είναι όλα, λέει, με λουλούδια.

Σοβαρά τώρα που μιλάς, Μάικ. Εγώ ξέρω, ρε παιδί μου, είχα ένα συμμαθητή ο οποίος έχει πάρει σύνταξη. Συμμαθητής μου τώρα αυτός. Βέβαια ήταν σε ειδικές συνθήκες κλπ. Okay. Φίλος μου ο Θανάσης μου λέει ότι πηγαίνανε, ρε παιδί μου, σε περιοχές απάτητες. Σε βουνά μεταφέρανε τις κυψέλες και βέβαια τους κόστιζε και ακριβά και τους κοστίζει και τώρα ακριβά κλπ. Αλλά να πάνε σε μακρινές περιοχές που είναι και, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, μακριά από την ρήπανση. Ο άλλος πάει και φέρνει τα λουλούδια, τα μελίσια στα... Πώς το λένε? Στο άρσος βεϊκού. Πολύ μεγάλη εντύπωση μου κάνει. Τι λέει ο Σωτήρης, οι μελισσοκόμοι λέει μπορεί να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικό καπνιστήρι και όχι λέει με καρβουνάκια, λέει από την εποχή των Νεάντερταλ. Τι να πω, δεν ξέρω παιδιά. Αλλά υπάρχει κίνδυνος, να, καλή ώρα τώρα, είδατε, προέκυψε πυρκαγιά στα καλά καθούμενα ουσιαστικά μέσα σε αστικό ιστό. Και καλά που έχουν βάλει τα συστήματα που σας έλεγα νωρίτερα. Θα κουβεντιάσουμε αυτό τις επόμενες μέρες, θα το κάνουμε. Να μας βοηθήσουν, να μας πούν πώς θα καταφέρουν το σύστημα αυτό και εν λυπή οφθαλμού παρακολουθούν όλα τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν για να παρεμβαίνουν άμεσα οι υπηρεσίες. Και να υπογραμμίσω το πόσο δύσκολη δουλειά, να μην το προσπερνάμε αυτό μέσα στην καθημερινότητά μας, είναι η δουλειά του πυροσβέστη. Ε? Και όχι μόνο και τα δασοκομάντο και τα μάδα αυτά και να μπαίνουν μέσα σε φωτιές με στολές, με αυτά και να προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Γιατί εμείς καλά είμαστε στα γραφεία μας και λέμε τα δικά μας, αλλά οι άλλοι είναι που πέφτουν με τα μούτρα στη φωτιά για να τη σβήσουν. Και ξαναλέω, 470 περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς μέχρι τώρα, που είναι ακόμα αρχή του παραμυθιού. Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας. Λοιπόν, γεια σου, ρε Πάνο, καλημέρα στην πατρίδα μου. Ο Βασίλης μου λέει: πείτε του Φιλανδού ότι αν μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπουκάρουν οι Τούρκοι, λέει, στη Φιλανδία θα βαρεθεί να δίνει επιδόματα. Καλά, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Ο Στούμπιν είναι μια προσωπικότητα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Μην τα βλέπετε όλα επειδή εμείς έχουμε το ζήτημα με τους Τούρκους λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας παραδοσιακά, που θέλει τα δικά της και μερδικά της και βλέπει το διεθνές δίκαιο κατά τη δική της οπτική ματιά. Η Φιλανδία τα βλέπει από άλλη οπτική, από άλλη λογική. Καλημέρα στη Μαρία, στην πρώτη Σερών. Θα ήταν ένα κίνητρο, λέει, εφόσον δεν υπάρχουν ιερείς, να αντικαταστήσουν αυτούς που συνταξιοδοτούνται. Υπάρχουν χωριά που μοιράζονται τους ιερείς, χωριά που Κυριακές δεν εκκλησιάζονται. Σωστό είναι αυτό. Μα μην πάτε μακριά, αγαπητοί φίλοι. Θυμάμαι την περίοδο της Πασχαλιάς που, ειδικά σε χωριά στην περιφέρεια, αρχίζει και κάνει ανάσταση ο παπάς από τις 4 το απόγευμα. Για να προλάβει να πάει σε 4 χωριά. Και να κάνει ανάσταση. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει: γιατί να μην αυξήσουν τις αποδοχές για αρχιεπισκόπου και μητροπολιτών, αφού τα παίρνουν εδώ και 16 χρόνια, λέει, από τους συνταξιούχους. Σε αυτά τα 16 χρόνια το κράτος με έχει ληστέψει, λέει, μου έχει φάει πάνω από 120.000 ευρώ. Το 6 πήρα σύνταξη καθαρά, κύρια και επικουρική, 1965, από το ΙΚΑ, όχι από το δημόσιο. Από το 2010 η σύνταξή μου μειώθηκε στο μισό περίπου. Πάρε χαρτί και μολύβι για να μην τρώνε μερικοί με χρυσά κουτάλια. Γιατί να μην τρώνε μερικοί με χρυσά κουτάλια? Τα λεφτά των συνταξιούχων τρώνε, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, ο οποίος προφανώς έχει βγει από τα ρούχα του. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, τώρα πάμε, γιατί αργήσαμε λιγάκι και έχουμε και διαφημίσεις. Να σας θυμίσω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουμε την παράσταση του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου. Μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν για σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όλοιμαζίμπορούμε.gr, μπείτε για τις λεπτομέρειες, για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και στο more.com για να κλείσετε τις θέσεις σας. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, Zap Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Αυτό αφορά ιδιοκτήτες ταξί, βεβαίως. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, στο Πειραιά, στο αεροδρόμιο, στην περιοχή του Ρέντι, στο ΆΚΑ, και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις, ασφάλεια καλύπτονται και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε λοιπόν τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Και η LVL, κυρίες και κύριοι, φέρνει και πάλι κάτι καινούργιο, το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά

0: ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθες.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1830. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
0: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, σχεδόν 7 παρά 5. Θα πάμε πάλι σε διαφημίσεις σε λίγο, γιατί

0: Έχουμε αρκετές διαφημίσεις, η αλήθεια είναι. Αλλά μου επιτρέπετε δύο ερωτήματα. Καταρχήν, βλέπω παιδιά σε πραγματικό χρόνο δύο σκάφη αναψυχής με αμερικανική σημαία να περνάνε τα στενά του Ορμούς και να μπαίνουν στον Περσικό κόλπο. Κάνουν αναψυχή αυτή την περίοδο κάποιοι στα στενά του Ορμούς? Είναι τρέλα. Πάει. Ένα αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι αυτή η απόφαση που καθαρογράφηκε του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, περίπου λέει 190.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ουσιαστικά είναι σημαντική ελάφρυνση στη μηνιαία δόση τους. Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με 35 υπέρ και 12 κατά, ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Και αυτό δίνει πολύ μεγάλη ανάσα. Ένα παράδειγμα μόνο για να κλείσουμε. Λέει, ένας που έχει πάρει δάνειο 120.000 ευρώ σε βάθος 20 ετία και έχει ενταχθεί με μέσο επιτόκιο 4%, η δόση από 728 πηγαίνει στα 520. Έχει μια διαφορά 207 ευρώ το μήνα. Μεγάλη διαφορά. Τώρα πρέπει οι τράπεζες, όπως καταλαβαίνετε, να προσαρμοστούν. Όχι τράπεζες. Ή οι τράπεζες ή τα funds να υπαχθούν. Πάντως χθες μου είπανε μια πληροφορία ότι ένα από τα φαντ έκανε, λέει, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για πρώτη φορά με κούρεμα, τόσο μεγάλο κούρεμα. Με εντυπωσίασε αυτή η πληροφορία που έμαθα. Μια μέρα πριν την ανακοίνωση, την επίσημη καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, και για να πάμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον για να έρθει η ώρα του αναλυτικού μαγκαζίνου, να σας θυμίσω ότι είναι στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι φίλοι οδηγοί ιδιοκτήτες ταξί, το ZAP Taxi Club. Είναι το πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε ένα νέο ηλεκτρικό ταξί, αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Λοιπόν, έχετε φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, στο Ρέντι, στο αεροδρόμιο, στο ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα έως και 30%. Σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια. Απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. ZAP-TaxiClub.gr. Μπείτε τώρα και κάντε αίτηση. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά την καλημέρα μας σε όλους σας.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα πλειογκομένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνα του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης και η Πέρσα Μπόλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ μειώθηκε στις 4 παρα 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετήρες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Στις Φλόγες στυλίχθηκαν τα ξημερώματα 3 οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας 18 στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν απίθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενωπίων. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τόνισε ο Ζελένσκι. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επέσημαν ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 και ξεκινάει σταδιακά η αποστολή των βάουτσερ στους δικαιούχους μέσω email, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΦΚΑ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες.

0: τελευταίες ώρες. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέγγισε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό παντοπολείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανθέων όταν ο οδηγός του οχήματος, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέγγισε με σποδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στο χώρο του παντοπολείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρελίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο χθες σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Στην τελευταία επιχειρήση εντοπίστηκαν από εναέριο μέσω της Frontex 38 μετανάστες σε Λέμβο, 19 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν απευθύνει ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον των οποίων. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σημείωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχαν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζιας στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Πολιτικό πονοκέφαλο προκαλεί στον Αμερικανό Πρόεδρο η ψήφιση του πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία και των νέων κυρώσεων προς τη Ρωσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τη συμμετοχή 18 ρεπουμπλικανών βουλευτών και ενός ανεξάρτητου βουλευτή. Το νομοσχέδιο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά την έγκριση του ψηφίσματος που θα μπορούσε να περιορίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου και είχε επίσης υποστηριχθεί από μια μικρότερη ομάδα ρεπουμπλικανών. Νέα επίθεση εναντίον του Ισραήλ εξαπέλυσε η Χεσμπολάχ. Εκτόξευσε δύο ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρηνών σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Νωρίτερα, χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξέλιξεις στη χώρα και τόνισε πως θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Για το Ιράν τόνισε ότι σε περίπτωση που σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για επανέναρξη της σύγκρουσης. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση στην κυβέρνηση για υποκριτική στάση στα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής που απέτυχε να αντιμετωπίσει, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες το βράδυ σε φίλους και μέλη του κόμματος στη Νέα Ιωνία. Δεν μπορεί να χτυπηθεί η ακρίβεια ούτε με τις επιστολές στην κυρία Φόντερ Λάιν, ούτε με τα ανέκδοτα περιθυμωμένου πρωθυπουργού. Η ακρίβεια θέλει μέτρα, θέλει έλεγχο στην αγορά, θέλει υψηλά πρόστιμα στα καρτέλ και στα ολιγοπόλια. Θέλει μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις, διερωτήθηκε πώς μπορεί ο πολίτης να εμπιστευτεί αυτούς που του έλεγαν ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και έφεραν το υπερταμείο και δέσμευσαν πολύ μεγάλα τμήματα της περιουσίας του ελληνικού λαού.
1: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά.

0: για να γίνουν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
1: Εν τω μεταξύ, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το Πασόκ στην τρίτη θέση και τις δηλώσεις Δούκα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζονται για τη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει θέμα διαγραφής, δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολομήνυμα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς.
2: Δεν πάτε για διαγραφή.
3: Αφήστε.
2: Δεν τέθηκε
3: δεν
2: το θέμα.
3: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Δεν τέθηκε καν δύο θέμα.
3: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολομήνυμα.
1: Αποστάσεις από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όσον αφορούν ένα πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας.
4: Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Που προέρχεται από τη δική μας παράταξη, μπορούμε να έχουμε και έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, για να μην επαναλάβω τις απαντήσεις μας, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα.
3: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Δεν τέθηκε καν δύο θέμα.
3: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολομήνυμα.
1: Αποστάσεις από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όσον αφορούν ένα πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας.
4: Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Που προέρχεται από τη δική μας παράταξη, μπορούμε να έχουμε και έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των

0: έχει διαγραφεί και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παράταξη. Μπορούμε να έχουμε και έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, για να μην επαναλάβω τις απαντήσεις μας, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα.
1: Παραμένουμε μέσα στην εσωτερική επικαιρότητα. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτεί ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην Πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εξπροσωκρότησε ενώ το καθάριζε στην Πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία όπως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής, ηλικίας 22 και 23 ετών, συνελήφθησαν την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Στην Αλβανία, χθες για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση πολιτών κατά του σχεδίου κατασκευής τουριστικού φερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς. Οι διαδηλωτές στα Τύρωνα πραγματοποίησαν πορεία προς το πυθοπλοκικό πέγαρο. Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παρέτηση του πρωθυπουργού Εντι Ράμα, φωνάζοντας «Η Αλβανία δεν πωλείται». Συνθήματα ακούστηκαν και κατά του πρώην πρωθυπουργού Σάλι Μπερίσα. Το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων θα υπογράψει σήμερα συμφωνία που θα αφορά τις εργασίες σχεδιασμού μιας μελλοντικής σύραγγας που θα διασχίζει τον Βερίγιο Πορθμό και θα συνδέει τη Ρωσία με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε χθες ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τις επενδύσεις.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον Αύγουστο του 27 το Τριφύλι θα μπει στο νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του, στον Βοτανικό, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, σε συνέντευξή του σε εκπομπή του Α, στο αφιέρωμα για το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τόνισε πως οι πράσινοι έκαναν λάθη σε θέματα προπονητών, όμως πλέον είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ισόπαλη με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τον Ολυμπιακό. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί συμμετοχή των Σλούκα και Ροβακόπουλου για τους πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρση για τους ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι και επίσημο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
7: Καλημέρα, μερανιά, κυρίες και κύριοι. Ένα τροχαίο ατύχημα συνέβη στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων, στο ρεύμα δηλαδή προς την Αθήνα, στο ύψος του Χολαργού, στο ύψος Περικλέους. Με αποτέλεσμα, όσοι κατεβαίνετε τη Μεσογείο, με το που περνάτε την Αγία Παρασκευή και την ομώνυμη εκκλησία, ακινητοποιήστε και μέχρι το Χολαργό πηγαίνετε έτσι. Εναλλακτικά, μπορείτε μέσω της, μέσω του Χαλανδρίου και της Παλαιολόγου, φυσικά Αγίας Παρασκευής Παλαιολόγου, να κατεβείτε την Κηφισίας χωρίς κανένα πρόβλημα. Εναλλακτικά επαναλαμβάνω, ή να μπείτε στην περιφερειακή Ημίτου και να κατεβείτε την Κατεχάκη Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ανεβαίνοντας τώρα την Κηφισού, από το ύψος των ΚΤΕΛ θα συναντήσετε κίνηση,

0: προς την Νέα Χαλκιδόνα, αλλά και πυκνή ροή από εκεί και πέρα, μετά τη Χαλκιδόνα, μέχρι να φτάσετε στη Λυκόβρηση, προς το παρόν τουλάχιστον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Κηφισού, έχετε πολύ πιο μικρές καθυστερήσεις και είναι κυρίως στο ύψος του Περιστερίου. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον γνωρίζουμε, όπως τον περιμένουμε. Μικρό μποτιλιάρισμα έχουμε στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και αρκετή καθυστέρηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Δηλαδή από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Είχε μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Σήμερα, Παρασκευή, λοιπόν, στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει για λίγο και δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρετικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, τα νησιά δηλαδή, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Να σας πω τέλος ότι Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρετικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
3: Sky 100,3.

0: κυρία Βαρσάμι φταίει για τα τραγούδια. Να ξέρετε, δεν έχω εγώ εμπλοκή. Εγώ ευγενικά προσφερόμενος, αλλά δεν είναι η δικιά μου δουλειά. Καλημέρα σας, το λέω επειδή μου στείλατε και διάφορα μηνυματάκια πρωί-πρωί. Αλλά μεταξύ μας Παρασκευή μια χαρά τραγούδι είναι. Μην τρελαθούμε και τελείως. Sky 100,3, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα μέσω για το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω ότι είναι η πέμπτη μέρα του Ιουνίου και αύριο. Όχι, δεν θα πω για τα γενέθλια. Αύριο είναι η D-Day, θυμίζω. Είναι η μέρα. Απόφασης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου των συμμάχων, ναι, των συμμαχικών δυνάμεων. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Λοιπόν, για να κάνουμε και κανένα μάθημα ιστορίας. Η κυρία Σούζη είναι εδώ για να μας πει για την Αστάθεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν θα τελειώσει με τίποτα αυτή η Αστάθεια.
1: Όχι, καλώς ήρθατε.

0: Καλώς ήρθες, καλώς ευρήκαμε. Χρόνια πολλά να τα κατοστήσεις για
1: αύριο. Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: 19 που είπε ο κύριος Γιαννίρης, 19 το άκουσα.
1: Χωρίς το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι 48%. Τι γίνεται, κυρία Χριστίνα μας.
0: Καλά, καλά.
1: Τι θα γίνει.
0: Επιμένει όλες τις ημέρες. Κοίτα, κάποιο σύστημα μέχρι τουλάχιστον τα μέσα της άλλης εβδομάδας που να δώσει περισσότερη αστάθεια από αυτή που δίνει τις προηγούμενες ημέρες, όχι χθες. Χθες είχε αρκετές βροχές.
1: Βλέπω τα Γιάννενα. Εντάξει, πολύ βροχή. Είχε βροχή, ρε παιδί, 37 χιλιοστά βροχή.
0: Ήπειρος είχε τα περισσότερα, έτσι κι αλλιώς, μαζί
1: δόξα,
0: με τη Χαλκιδική.
1: Δόξα το μεγάλο δύναμο, εκεί πέφτει νερό μπόλικο.
0: Να σου πω κάτι, άμα δεν πέφτει, χαλάζει. Αυτό το νερό είναι μια χαρά. Ναι. Κρατάει τις φωτιές πίσω, κρατάει το έδαφος με υγρασία και είναι πολύ καλό. Αρκεί να μην πέφτει, χαλάζει.
1: Σωστό,
0: κάνει
1: οι
0: ζημιές. Αλλά πάντως είχε καταιγίδες εχθές, είχε αρκετό νερό, έριξε στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και τα περισσότερα χιλιοστά στην Ήπειρο και την Κεντρική Μακεδονία.
1: Μάλιστα.
0: Είδα έτσι με μια μάτια. Εδώ
1: είναι.
0: Στην Αττική πήρα να βγάλει κάποια στιγμή, σαν να μου μύρισε. Λέω να δεις θα την βγάλει. Κοιτάω, ήταν καταιγίδες στην εικόνα του δορυφόρου. Δηλαδή ήταν καταιγίδες γύρω-γύρω.
1: Σε μαθήματα.
0: Δεν το βλέπω, λέω να έρχεται.
1: Μύρισε περιέργως πως η φωτιά στο.
0: Α, που έβγαλε το μεσημέρι.
1: Ναι. Πού μυρίζει φωτιά, που μυρίζει φωτιά.
0: Από μελίσια λίμνα.
1: Ναι, μεγάλη επιτυχία. Παίρνω εκεί πέρα. Στο άλλο του βεϊκού.
0: Μα είναι δυνατόν μελίσια στο άλλο του βεϊκού. Τι ξέρω.
1: Την ίδια απορία είχα και εγώ. Από την Ανατολική Αττική. Ήρθε ο ιδιοκτήτης, έφερε τα μελίσια, κοιτάψε και έφυγε.
0: Και έφυγε.
1: Έτσι γίνεται συνήθως. Αλλά εγώ έχω.
0: Μα μέσα στο άλσος βεϊκού.
1: Εγώ έχω ένα κολλητό, να σας πω την αλήθεια, το έλεγα και νωρίτερα, ο οποίος ασχολείται με τα μελίσια πλέον και τα μεταφέρει συνήθως στην Εύβοια. Στη Βόρεια Εύβοια, που είναι πιο πράσινο και. Όπου έχει.
0: Όπου έχει, ναι, ναι, τα μεταφέρουν
1: ξέρω,
0: από εδώ και από εκεί.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω τι να πω.
0: Τι να πω, και εγώ δεν ξέρω.
1: Άσχετος είμαι, δεν έχω εικόνα.
0: Ναι, όχι. Πάμε. Αλλά αυτό σου λέω μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Τα είδα που ήταν εκεί παρατεταγμένα στη φωτογραφία
1: και πολλές,
0: που δείξαν και πολλές, πολλά. Ναι,
1: δεν
0: ναι, ναι, ναι,
1: ήταν
0: εκεί.
1: Ένα μελίσια.
0: Λέω
1: πολλά.
0: Είναι δυνατόν. Ναι.
1: Όμως είναι από
0: αυτά. Πάντως εδώ στην Αττική και σήμερα υπάρχει μια πιθανότητα να βγάλει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Μετά το Σαββατοκύριακο δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται την Κυριακή στα βόρεια και το Σάββατο κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά.
1: Ναι.
0: Και από Δευτέρα η ίδια κατάσταση δεν αλλάζει. Εκείνο που αλλάζει λίγο είναι ότι ενισχύονται λίγο οι βοριάδες στα Αιγαίο.
1: Μάλιστα.
0: Και στα ανατολικά. 6, τη Δευτέρα ίσως βγάλει και ένα εφταράκι. Αλλά το εξαράκι, πενταροεξάρι θα είναι σίγουρα.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Αυτά.
1: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μας. Καλώς
0: καλώ Σαββατοκύριακο.
1: Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Έτσι,
0: και εγώ εδώ θα είμαι.
1: Το ξέρω, το λέω γενικώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έτσι, μπράβο, γεια σας.
1: Να σας πω, βλέπω τώρα τα πλάνα με το τροχαίο που έγινε με τον 75χρονο που του φύγε το αυτοκίνητο και πήγε, έπεσε εκεί στη Μάνα που ήταν αυτό που στην Ναύπακτο, στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Θυμάστε το άλλο περιστατικό που έγινε κάπου εκεί στην Αρκαδία. Εκεί να ξέρετε ότι εγώ έχω ένα φίλο και πάω και τρώω σε ένα εστιατόριο τέλος πάντων που έφυγε το αυτοκίνητο και σκότωσε και έναν άνθρωπο που μπήκε μέσα σε ένα φαρμακείο. Στην περίπτωση της Ναυπάκτου. Ο οδηγός 75χρονος είχε κανονικά άνθρωπο στο δίπλωμά του. Λέει, κόλλησε τον γκάζι, δεν μπόρεσε να αντιδράσει, δεν ξέρω τι έγινε. Του πήρανε το δίπλωμα για να ξαναδώσει πάλι εξετάσεις. Λοιπόν, τώρα επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε και αυτά που σας είπα για την απόφαση, την καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου που θεωρείται ιστορική. Χθες μια φίλη δικηγόρος η οποία ασχολείται με τα ζητήματα αυτά των funds κλπ. Χθες λέει, τη μέρα που ανακοινώθηκε η καθαρογραμμένη απόφαση, Φαντ υπέβαλε πρόταση, λέει, για δάνειο που έχει ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και ήδη έχει κουρευτεί και πρότεινε, λέει, το Φαντ επιπρόσθετη διαγραφή, λέει, 10% του υπολοιπόμενου ποσού με σκοπό την πλήρη εξόφληση. Και σύμφωνα με την συγκεκριμένη δικηγόρο που επαναλαμβάνω έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είχε, λέει, πολύ ενδιαφέρον η πρόταση αυτή. Βέβαια, γιατί αυτό το βέβαια έχει πολύ ενδιαφέρον ακόμα, θα πρέπει να αφαιρεθούν πρώτα, λέει, οι παράνομοι τόκοι οι οποίοι εισπράχθηκαν από το συγκεκριμένο φαντ λόγω της μη εφαρμογής του νόμου, ξαναλέω, για δάνεια τα οποία είναι ενταγμένα στο νόμο Κατσέλη. Οκ. Δημήτρη μου από τον Ντόρτμουντ, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα να πω σε όλους τους πρωινούς που έχετε στείλει μηνύματα, στην φίλη μου την Αφροδίτη, τη Βούλα, τον Σπύρο, τον Ευγένιο, την Ελένη και τον Χαράλαμπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Γεια σου, Ρέα μου. Σε ευχαριστώ. Α, πάλι είσαι στη Ζυγιά. Ρέα, σε ζηλεύω. Τώρα θα είναι και ήσυχα. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί στην Κορινθία. Υπέροχα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ωραίο μήνυμα, θα τα κουβεντιάσουμε ελπίζω μετά να τα πούμε και πιο

0: αναλυτικά. Τι άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι έχει αρκετές δημοσκοπήσεις οι οποίες βγάζουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και από ό,τι καταλαβαίνω τα καμπανάκια χτυπάνε παρά τα όσα λέγονται για το Πασόκ. Σημειώνω ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά, για να δούμε τι θα προκύψει. Επίσης συνεδριάζουν και τα όργανα σήμερα στο ΠΑΣΟΚ. Θα υπάρξει κάτι αναφορικά με τη δήλωση που έκανε ο Δήμαρχος της Αθήνας για τη συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μάλλον πάμε, λέει, σε ανασχηματισμό την άλλη εβδομάδα. Αυτό γιατί από ό,τι φαίνεται ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θα υπάρξει μια τρύπα ακόμα. Θυμίζω ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια τρύπα λόγω του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος του Ταγαρά. Υπάρχει και μια τρύπα που έχει δημιουργηθεί στο επιτελείο του Πρωθυπουργού με τον Υφυπουργό, ο οποίος επέστρεψε μετά το πρόβλημα υγείας που είχε από το εξωτερικό που είχε πάει και λοιπά, και προσπαθεί στην αποκατάσταση τώρα. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες αλλαγές υφυπουργών. Ακούγονται διάφορα πράγματα αυτές τις ώρες που μιλάμε. Για να δούμε. Πάμε πάντως σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και η Ιζωμάτ αξιολογήθηκε για πρώτη φορά από την EcoVantis, λαμβάνοντας τη διάκριση Bronze Metal για τις επιδόσεις της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Η αξιολόγηση της Ιζωμάτ κάλυψε κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη λειτουργία, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων. Θυμίζω, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πάμε!
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη!
7: Μήλο!
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι!
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου
8: Είμαι το πάσο σου.

0: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Μεσογείου λόγω τροχαίου στο ύψος του Χολαργού, καθώς και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4:45 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και να δραπούν σε φυγή. Στις Φλόγες στυλίχθηκαν τα ξημερώματα τρία οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας 7 και 34. Δεν έχουμε και τον χρόνο να ακούσουμε το τραγούδι που είναι και υπέροχο, ε. Καλώς σας βρήκαμε. Ο Παπαθανάσης, ο φίλος μου, πάνω εκεί από τον Εύρο, στα Κάγκελα είναι με αφορμή την είδηση για τις αυξήσεις τους δεσποτάδες σε σχέση με τους απλούς κληρικούς και τα λεφτά που παίρνουν. Αφήστε λοιπόν τη Δευτέρα να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδας. Για να δούμε πόσα λεφτά παίρνουν οι παπάδες, παιδί μου. Θα μου πεις, αυτό σε κύριε ψάλτη παπάδες. Ναι, γιατί για κάποιες περιοχές ο παπάς συνεχίζει ιδίως στην περιφέρεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και στα αστικά κέντρα δεν γίνεται το ίδιο, ο παπάς παίζει πολλαπλό ρόλο.

0: Και δεν το λέω για τους παπάδες, ούτε για τη θρησκεία. Το λέω για το έργο που κάνουν οι παπάδες. Επιμένω να το λέω. Μονότονα, θα μου πείτε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Ωραίος Σεημένης στην παρέα μας, για να μην αργήσουμε πολύ πολύ. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, αλλαγές μαθαίνω, λέει, στα πρόστιμα. Ποια μειώθηκαν ή ποια μηδενίστηκαν? Τι είδους πρόστιμα είναι αυτά, αλήθεια?
1: Ένα, όταν έκανες μια εμπρόθεσμη αρχική δήλωση για το ΦΠΑ,
0: ναι,
1: και ήταν μηδενική, δεν είχε ΦΠΑ ή είχε επιστροφή ΦΠΑ,
0: ναι,
1: αν είχες απογραφικά βιβλία σου βάζανε 250 ευρώ.
0: Πρόστιμο.
1: Πρόστιμο. Ενώ δηλαδή δεν είχες, είχες επιστροφή ΦΠΑ, σου βάζανε και 250 ευρώ επειδή είναι όλοι καθυστερημένος, κρύβο. Αυτό το κάνανε 100 ευρώ από 250. Στα διπλογραφικά όμως βιβλία σου βάζανε 500 ευρώ για το ίδιο πράγμα. Και τώρα το κάνανε και αυτό 100. Θα μου πεις, μα 100, γιατί το βάζουν και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Αντί για 500 ευρώ να σου βάζει 100, είναι λιγάκι έτσι, παράξενο, γιατί όπως ξέρετε, όπως σας έχω ξαναπεί, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι, κάποιοι στο υπογείο, να μην πω το άλλο επιτελικό προσδοσμό,
0: ναι,
1: οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι βαρύ, να βάλεις σε μια μικρή επιχειρησούλα 500 ευρώ πρόστιμο τώρα, είναι δυνατόν. Επειδή έχει να πάρει ΦΠΑ πίσω.
0: Άρα διορθώθηκε αυτό το πράγμα τώρα. Σωστά.
1: Αυτό διορθώθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν όμως η δήλωση του ΦΠΑ ήταν χρεωστική, δηλαδή ήταν να πληρώσει ΦΠΑ, έστω και ένα ευρώ σου βάζει 250 ευρώ και αυτό παραμένει.
0: Mm.
1: Δηλαδή, ένα ευρώ ΦΠΑ, αν έχει να πληρώσει, θα σου βάλει 250 ευρώ αν έχει απλογραφικά βιβλία. Ενώ αν είναι διπλογραφικά τα βιβλία, σου βάζει 500 ευρώ. Έτσι, ακολουθεί να μπαίνει το 500 ευρώ αυτό. Επειδή λέει, του χρωστάς ένα ευρώ, 2-10, ξέρω εγώ, ΦΠΑ. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και αστήρικτο. Αντελώς απαράδεκτο. Το αφήσαμε έτσι.
0: Okay.
1: Τώρα, για τους έμεσους φόρους, δηλαδή όταν έχεις, ας πούμε, μια εισφορά να αποδώσεις, μια ειδική φορολογία μέχρι 100 ευρώ, ήτανε να αποδώσεις μέχρι 100 ευρώ, εννοώ έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε από 100 μέχρι 500 ευρώ. Πάλι το πρόστιμο. Αυτό το μηδενίσανε. Σου λέει, εδώ ρε φίλε, τώρα σου βάζεις 500
0: άρα,
1: ευρώ.
0: Άρα με την πίεση που ασκείται καταλαβαίνω ότι έρχεται διόρθωση των στραβών αποφάσεων.
1: Ναι, όχι όλα όμως, όχι όλα. Γιατί βλέπετε ότι αν χρωστάω ένα ευρώ ΦΠΑ και τον δίνω καθυστερημένα, μου βάζει 500, μέχρι 500 ευρώ πρόστιμο. Δεν είναι σωστό αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και το ένα ευρώ δεν το έχει μια μεγάλη επιχείρηση που διαχειρίζεται εκατομμύρια. Το έχει μια μικρή επιχείρηση, ασφαλώς.
0: Μάλιστα.
1: Ή το 10 ευρώ ή το 50 ευρώ, ξέρω εγώ. Επίσης, στο φόρο εισοδήματος παραμένει το 0 που το έχουν διορθώσει αυτό πριν από 2-3 χρόνια. Εάν κάνω αρχική ή τροποποιητική δήλωση και είναι μέχρι 100 ευρώ το εισόδημα μου, δεν μου βάζει πρόστιμο. 0 το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Αν είναι πάνω από 100 ευρώ, μου βάζει το πρόστιμο τόσο εισόδηματα. Μέχρι 500 ευρώ που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό που διορθώσανε και ευτυχώς το διορθώσανε είναι για τους ανήλικους. Αν κάνει κάποιος δηλαδή μια δήλωση εισοδήματος για τον ανήλικο, πει κάποιο εισόδημα ή οποιαδήποτε άλλη δήλωση, του βάζανε πρόστιμο από 100 μέχρι 500. Δεν έχω ένα μωρό που κληρονόμησε μια περιουσία και έχει ένα ακίνητο, ας πούμε, και το κάνει ο πατέρας του τη δήλωση και κάνει λάθος ο πατέρας του, του βάζανε 500 ευρώ πρόστιμο. Και είπε λοιπόν ο νομοθέτης εδώ, καλώς το είπε, πρόκειται για ανήλικο. Δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο αν γίνει καθυστερημένα, διότι δηλαδή μπορεί να μην το πήρε χαμπάρι. Γιατί μπορεί να μην έχει και γονέα, δηλαδή. Να τον έχουν αναλάβει άλλοι, λίγοι, να μην έχουν πεθάνει οι γονείς του.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια σύνεση. Αυτό υποψιάζω.
1: Η σύνεση χρειάζεται και δεν έχει. Η ανεγκεφαλία δεν χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Η σύνεση χρειάζεται.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, η δαπάνη που καταβάλει ο εργοδότης για κάλυψη δαπανών νοσηλείας σε εργαζόμενο θεωρείται, λέει, εισόδημα για τον εργαζόμενο ή δωρεά, ή τι είναι τέλος πάντων?
1: Όχι, κοιτάξτε, αν αρρωστήσει ο ίδιος ο εργοδότης ή κάποιος γενικό του πρόσωπο, προστατευόμενο βέβαια, έτσι,
0: ναι,
1: τότε μπορεί να πάει να πληρώσει αυτά τα δαπάνες νοσηλείας.
0: Έξοδα νοσηλείας, ναι.
1: Ναι, και να πάρει τιμολόγιο να το πάει στον εργοδότη, αυτό δεν θεωρείται εισόδημα για τον εργαζόμενο. Θεωρείται δαπάνη όμως για τον εργοδότη.
0: Άρα μπορεί να τα δικαιολογήσει, αλλά δεν είναι εισόδημα για τον εργαζόμενο.
1: Δεν είναι. Επίσης μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο. Δηλαδή η κατευθείαν η κλινική των νοσοκομείων να στείλει στον εργοδότη
0: τα τιμολόγια για να τα πληρώσει.
1: Κατευθείαν τον εργοδότη. Και αυτό είναι, επιτρέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια είναι με δύο αποφάσεις από το Συμβουλίο του Επικρατείας, γίνανε νόμοι του κράτους.

0: Καλό είναι και αυτό. Καθυστερημένο ήρθε, αλλά ήρθε όμως.
1: Ωραία. Εντάξει. Πάμε, τόκι σε κοινό λογαριασμό. Πώς πρέπει να γράφονται, λέει, μας ρωτάνε πάρα πολλοί ακροατές, στις φορολογικές δηλώσεις των συνδικαιούχων. Θυμίζω, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι 15 Ιουνίου. Όχι, 15 Ιουνίου ή 15 Ιουλίου είναι το τέλος των φορολογικών δηλώσεων. Λοιπόν, πώς πρέπει να γράφονται στις φορολογικές δηλώσεις των συνδικαιούχων οι τόκοι σε κοινό λογαριασμό?
0: Οι τόκοι, σύμφωνα με αυτά που έχουν ρυθμίσει στο Υπουργείο Οικονομικών, κρεώνται προσυμπληρωμένα στην προσημειωμένη δήλωση.
1: Μάλιστα.
0: Για όλους τους συνδικαιούχους. Δηλαδή, αν είμαι εγώ και εσείς σε ένα κοινό λογαριασμό, θα μας βάλει και στους δύο. Τον τόκο όλο. Δηλαδή, αν ο τόκο
1: είναι 1000
0: ευρώ,
1: ναι,
0: και ο ψάλτης και ο σερημένος θα έχουν 100 ευρώ καθένας. Μα θα μου πεις, τροφοδότησε μόνο ο ψάλτης στο λογαριασμό, ας πούμε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, έχει σημασία. Γιατί
1: έχει σημασία.
0: Πρέπει μετά εσύ να το διορθώσεις,
1: ναι,
0: στη δήλωση στον κύριο ψάλτη,
1: ναι,
0: και να το βάλετε στον εαυτό σας όλο και εγώ να το σβήσω. Ή αν έχουμε τροφοδοτήσει και δύο το λογαριασμό, να βάλω εγώ το 60% και στο 40% όσο είχαμε τροφοδοτήσει το λογαριασμό. Έτσι λέει. Γιατί αν το χρησιμοποιήσουμε μετά για να καλύψουμε τεκμήρια, εάν δεν έχουμε τροφοδοτήσει το λογαριασμό με το κεφάλαιο, με την πόσο που μπαίνει στην τράπεζα,
1: ναι,
0: τότε δεν πρέπει να έχουμε τους τόκους για να δικαιολογούμε τεκμήρια.
1: Μάλιστα, κατανοητό γι' αυτό.
0: Πρέπει να το διορθώνουμε δηλαδή αυτό εμείς. Κατά τη διάρκεια της δήλωσης, μέχρι 15 Ιουλίου, μπας περιπτώσει.
1: Μάλιστα. Πάμε τελευταίο ερώτημα. Προσυμπληρωμένα στοιχεία, λέει, των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων. Ποια είναι τα κύρια σημεία ελέγχου που πρέπει ο φορολογούμενος να ελέγχει?
0: Καταρχήν πρέπει να είναι οι τόκοι που λέγαμε προηγουμένως, έτσι.
1: Ναι.
0: Οι φόροι που είναι από μισθούς και συντάξεις. Οι μισθοί και οι συντάξεις οι ίδιες.
1: Ναι.
0: Οι τόκοι για τους τόκους που,
1: ναι,
0: έχουμε, γιατί,
1: ναι,
0: οι τόκοι έχουν,
1: ναι,
0: και πόρο 15%.
1: Σωστό.
0: Έχουμε τα στοιχεία της κυρίαρχης και της δευτερεύουσας κατοικίας ή τα αυτοκίνητα, ας πούμε, είναι προσυμπληρωμένα όλα, τα δίδακτα των δυτικών σχολείων είναι μέσα.
1: Ναι.
0: Είτε η λήψη δανείου, είτε η εξόφληση αποπληρωμή δανείων, και αυτά είναι μέσα, γιατί πρέπει, είναι στοιχεία των αντικειμενικής δαπάνης αυτά.
1: Okay.
0: Οι αποδείξεις δαπανών που ξέρουμε όλοι πρέπει να μπαίνουν μέχρι 20.000 των υποψών,
1: mm-hmm,
0: και τα εξαρτώμενα τέκνα. Αυτά όλα είναι τα κύρια σημεία που πρέπει να προσέχουμε. Ναι, τώρα τα αεροπλάνα και αυτά δεν αφορούν
1: τα πάντα. Καλά, τώρα αεροπλάνα. Και οι πισίνες επίσης.
0: Όχι, αεροπλάνα πρέπει να το γράφει όμως.
1: Σωστό, σωστό. Και τα σκάφη και τις πισίνες. Όχι σκάφη.
0: Όλα
1: αυτά
0: τις πισίνες. Ναι, βέβαια.
1: Ευχαριστώ, κύριε Σεμίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
0: Χρόνια πολλά για αύριο.
1: Να είστε καλά. Θα τα πείτε με τον κύριο Γιαννίλη αύριο το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Ορεσημένης, ο άνθρωπός μας. Τι ήθελα να σας πω τώρα. Μου στείλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γιώργο, καλημέρα. Μου λες, με αφορμή τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, να κουβεντιάσουμε με την Ένωση Φωτοβολταϊκών για τις μπαταρίες. Τη Δευτέρα υπάρχει μια κινητοποίηση. Έχω ήδη μιλήσει, να ξέρετε. Είναι η κινητοποίηση που κάνουν οι αγρότες οι οποίοι έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Και λόγω, λέει, των συνθήκων που υπάρχουν για τα χρήματα τα οποία τους οφείλουν και δεν τους δίνουν κλπ. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, θα κατεβούν στο Υπουργείο τη Δευτέρα. Έρχονται με πούλμαν από διάφορες περιοχές. Και άλλοι εμπλεκόμενοι με τα φωτοβολταϊκά, μικρά φωτοβολταϊκά και κοινότητες φωτοβολταϊκών. Η αλήθεια είναι ότι έβλεπα και τα στοιχεία, έβλεπα και τον Νίκο το Φιλιππίδη, τον συνάδελφό μου, ο οποίος είναι τώρα κάπου στη Σουηδία, κάπου εκεί. Που γίνεται, λέει, το συνέδριο των μεγάλων εταιριών ρεύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει, λέει, και η απόφαση, από ό,τι κατάλαβα, του αρμοδίου επιτρόπου της Κομισιόν για να μπει, λέει, η Ευρώπη στην πρίζα. Τώρα στην κρίση. Μέχρι τώρα δεν μπαίναμε στην πρίζα. Τώρα τρέχουμε να μπούμε στην πρίζα. Και να μην επενδύουμε, λέει, σε υδρογονάνθρακες και αυτό και σε λιγνίτη και να αλλάξει η Ευρώπη κλπ. Όταν μπαίνει το μαχαίρι στο λαιμό και δεν παίρνουμε ανάσα, τώρα αποφασίζουμε να κάνουμε μέτρα. Η Ευρώπη. Τη συζήτηση, τη δημοκρατία κλπ. Οκ. Για να δούμε τι θα δούμε. Μακάρι δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, και να φέρουμε και εμείς μπαταρίες όπως έχουν φέρει οι Βούλγαροι. Α, τώρα που είπα και τις Βούλγαρες, να μην το ξεχάσω, γιατί το πρωί λέω τα δικά μου, τα ξέχασα. Στην κουβέντα που έκανε, λέει, ο Πρωθυπουργός χθες, έμαθα, με το Βούλγαρο ομόλογο του, πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκεί ήταν και το εφτράπελο, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μιλήσανε, λέει, και για την συνεργασία στα νερά. Με τους Βούλγαρους στα νερά δεν τα έχουμε βρει, να ξέρετε. Όσον αφορά μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που υπήρχε μια συμφωνία με τους Βούλγαρους να μας δίνουν ποσότητες νερού για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των αγροτών του Εύρου. Δεν τα έχουμε βρει ακόμα. Πληρώσαμε εμείς κάτι λεφτά για να μας στέλνουν οι Βούλγαροι νερά και τα χρησιμοποιούν, λέει, για την παραγωγή ενέργειας και μπλα μπλα μπλα κλπ. Οι Βούλγαροι που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί, που τους στείλαμε

0: για να τους συνδράμουμε, που τους έχουμε στείλει αεροπλάνα για να τους συνδράμουμε κλπ. Να πεις, αν τα βάλουμε και με τους Βούλγαρους. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, καλή γειτονία, τους αγαπάμε, μας αγαπάνε, έρχονται από εδώ, αγοράζουν στη Χαλκιδική, μου λέει ένα κολλητός μου, να πούμε, έχουν πάρει όλη τη Χαλκιδική οι Βούλγαροι, λέει. Εντάξει, αλλά και πιο γενικά, τέλος πάντων, πολυλογία θα μου πεις ψάρι, πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνωση θαλατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι λοιπόν και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, φίλοι ακροάτη. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης, πολύ σύντομα για την κίνηση. Έλα, Δημήτρη,
1: πολύ μας. Σύντομα, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά προσέχουμε.
0: Αυτό το δεξιόστροφο έχει βγάλει το σπίτι. Ναι,
1: την παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο, δύο ρεύματα πλέον Κηφισού. Έφτιαξε όμως σχεδόν η κάθοδος της Μεσογείου. Είχαμε ένα τροχαίο συμβάν και είχε πρόβλημα. Είναι καλύτερη τώρα η κατάσταση. Ο Καραμαγκάς, Καραμαγκάς.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, μας διαφημίσει, γυρίζουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου.

0: Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
1: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
0: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Το ξέρετε ότι πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων, που είναι μία από τις παλαιότερες διεθνείς οργανώσεις αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη με μέλη σε 115 χώρες, προσφάτως εξελέγει Έλλην. Ναι. Διεθνή Ομοσπονδία Τοπογράφων. Πρόεδρος, νέος πρόεδρος για 4 χρόνια, ο κ. Μιχάλης Καλογιαννάκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για το παρασκήνιο, γιατί 115 χώρες όλο τον κόσμο δεν είναι μικρή ιστορία. Λοιπόν, είχατε 2 ή 3 αντιπάλους, κύριε Καλογιαννάκη.
3: Έναν από τη Σουηδία,
2: ναι.
3: Ο οποίος ήταν αρκετά χρόνια.
2: Α, και ήταν λέει λίγο μοιρασμένοι, μάλλον ψέματα. Η Ευρώπη λέει ήταν με τον Σουηδό και εμείς πήραμε λέει άλλες χώρες, σωστά.
3: Όχι, κερδίσαμε σε όλες τις υπήρους, απλά στην Ευρώπη ήταν αρκετά δυνατός.
2: Ναι.
3: Αλλά τώρα ψηφίζουν από χώρες όπως ας πούμε η Τζαμάικα, η Παπουά Νέα Γουινέα.
2: Εκεί είχαμε δύναμη λέει, μπράβο. Μπράβο.
3: Ναι, ναι, όχι. Ήταν μεγάλη διαφορά γιατί κερδίσαμε τους όλους τους υπήρους.
2: Mm-hmm. 115 χώρες δεν είναι μικρή ιστορία, είναι μεγάλη ιστορία. Τι αλήθεια.
3: Όχι, είναι τρομερό που κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους από όλα τα μέρη της γης.
2: Σωστό είναι αυτό. Που υποψιάζουμε τα προβλήματα είναι πολλά και διαφορετικά. Τι ακριβώς μπορεί να κάνει ένας πρόεδρος στην Διεθνή Ομοσπονδία Τοπογράφων, κύριε Καλογιαννάκη?
3: Είναι πολλά. Από το να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις ανάλογα τα προβλήματα, ό,τι θα προσπαθήσουν να κάνω, θα προσπαθήσουν να αναδείξω ακόμα περισσότερο το ρόλο του υπογράφου σε αυτά που κάνει στην κοινωνία, στα προβλήματα που λύνει,
2: ναι.
3: Να το περάσουμε όσο γίνεται στις περισσότερες χώρες. Καλώς ακούς τον αυτέχνο, τον ξέρω να φάμε περισσότερο, τον πολιτικό τον ξέρω να φάμε περισσότερο.
2: Μάλιστα.
3: Ο τοπογράφος συνήθως δεν έχει τόσο τον brand που χρειάζεται, παρότι είναι πολύ κρίσιμος σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, από τις πλημμύρες, από πάρα πολλά ζητήματα.
2: Μου λέγατε προχθές και είναι πολύ σημαντικό. Ας πούμε, μου λέγατε ότι εμείς εδώ στο κτηματολόγιο, το οποίο το κτηματολόγιο το χτίσαμε από την αρχή σε σχέση με άλλες χώρες, είναι κάτι το οποίο συνδράμει και ο τοπογράφος ως τοπογράφος, έτσι δεν είναι?
3: Είναι βασικός, ο τοπογράφος είναι ο βασικός του κτηματολογίου. Δηλαδή, οι πρώτοι πρόεδροι και εδώ ήταν οι τοπογράφοι.
2: Mm-hmm.
3: Οι περισσότεροι πρόεδροι, η πλειοψηφία. Για παράδειγμα, υπάρχουν αρκετές χώρες, είμαστε η τελευταία μάλλον χώρα που έκανε αναπτυγμένη, που έκανε την αρχή κτηματολόγιο. Από μηδέν.
2: Ξεκίνησε να στήσει κτηματολόγιο.
3: Ακριβώς. Όλες οι άλλες είχαν και απλά το εκμοντερνίζουν, βάζουν εφαρμογές.
2: Mm-hmm.
3: Ας πούμε το Ελλανδικό κτηματολόγιο, για παράδειγμα, όταν εμείς πήραμε το Παγκόσμιο Τραπέζι Δάνειο, είχε έρθει σαν σύμβουλος στην Ελλάδα.
2: Mm. Η προεδρία της θέσης που αναλάβατε για 4 χρόνια μπορεί να προωθήσει ελληνικά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο?
3: Εννοείται και ουσιαστικά ανοίγονται πόρτες και να δούμε και τι κάνουν ακόμα καλύτερα και πιο βαθιά και πιο... τι κάνουν άλλες χώρες τα προβλήματα που έχουμε εμείς.
2: Mm. Επίσης να παρατηρήσω ότι ηλικιακά ήσασταν ο μικρότερος και ο νεαρότερος πρόεδρος που αναλαμβάνετε, σωστά?
3: Ναι, η περισσότερη Σουηδός... είναι γύρω στους 60.
2: Δεν λέω παιδί, ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον πολλαπλό, να σας πω την αλήθεια.
3: Εγώ είμαι 42.
2: Εντάξει.
3: Άρα
2: νέα γενιά.
3: Με τεράστια διαφορά.
2: Ναι, η επόμενη γενιά. Η επόμενη γενιά των τοπογράφων. Υπάρχει, κύριε Καλογιαννάκη, υπάρχει ενδιαφέρον για τη σχολή τοπογράφων στη χώρα μας, δηλαδή για να παραχθούν νέες γενιές συναδέλφων σας?
3: Υπάρχουν, γιατί φυσικά έχει πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Mm. Έχει ευρύ πεδίο, δεν είναι μόνο το χρηματολόγιο. Δηλαδή μπορεί να ασχοληθεί σε εκτιμήσεις των ακινήτων, από τη διαχείριση έργων μέχρι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με το blockchain και όλα αυτά και είναι τοπογράφοι, γιατί ουσιαστικά. Έχουμε άλλη οπτική.
2: Ναι, είναι η βάση τέλος πάντων για κάποια πράγματα τα οποία θα προκύψουν στην πορεία την επαγγελματική κάποιου. Κλείνοντας, να το πω και αυτό, μου λέγατε στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε ότι σας πιάσανε, ξέρω εγώ,

0: από χώρες απίστευτες οι οποίες σας ζητούσαν συμβουλές. Δηλαδή από την Αφρική, από την Οκεανία, για πράγματα τα οποία γίνονται στη χώρα και εμείς εντάξει έχουμε τη μια μορμούρα τέλος πάντων, αλλά δεν έχει σημασία, για την μεταβίβαση γνώσεων, μετάδοση γνώσεων. Και αυτό έχει ενδείξει.
1: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή πριν 2 χρόνια ήμουν στην Γκάνα και σηκώθηκε ένας Γανέζος, είχαν μια πολύ μεγάλη πλημμύρα στην πόλη τους, στη βασική στην πρωτεύουσα, και συζητάγανε πώς παιδιά το λύνετε εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνατε. Παρότι είναι από όλο τον κόσμο, τα προβλήματα είναι σε πολλές χώρες και όχι κοντινές, είναι πολλές φορές παρόμοια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα να ζητούμε λύσεις, πώς το λύσαμε αλλού, τι κάναμε,
0: για να
1: εφαρμόσουμε και εδώ πέρα.
0: Κύριε Καλογιαννάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, συγχαρητήρια για την εκλογή. Θα τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά. Ο κ. Μιχάλης Καλογιαννάκης, ο πρόεδρος πλέον της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιτυχία ελληνική, μπράβο. Μ' αρέσει να παίζουμε και καμιά καλή είδηση που και που, γιατί μας πιάνει και λίγο η μαυρίλα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δικά μας τα μικρά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά. Μετά τις διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς πρώτα θέλω να είμαστε καλά τη Δευτέρα με ένα χρόνο παραπάνω στην πλάτη μας, αλλά. Ωχ, μάνα μου, τι να κάνουμε. Καλημέρα σας.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Σύνθεση Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο.

0: μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία The Kepak. Φανάρι, Cristor και Express Market.

0: Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
0: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Αλφα 88,6.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 8. Ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης των Αλφα Ράδιο 88 και 6. Σε αυτό το πρωινό της Παρασκευής, 5 του Ιουνίου, έχουμε πολλά να πούμε. Η χθεσινή ημέρα ήταν γεμάτη από γεγονότα, δηλώσεις, παραλυπόμενα στην Καβάλα. Βεβαίως το ενδιαφέρον εντοπίστηκε πάνω στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας με τα εγγένεια του ΤΕΠ, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, αλλά και του μηχανήματος για τις στεφανιογραφίες. Νέα εποχή, πραγματικά νέα εποχή για το νοσοκομείο της Καβάλας και βεβαίως για τους ασθενείς με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα, που μέχρι χθες όσοι τα αντιμετώπιζαν αυτά και χρειαζόταν να υποβληθούν σε στεφανιογραφία, έκαναν το ταξίδι είτε προς Θεσσαλονίκη είτε προς Αλεξανδρούπολη. Προς Θεσσαλονίκη δεν ήταν μόνο και στις δημόσιες δομές, ήταν και σε ιδιωτικές, όπου εκεί

τα χιλιάρικα πάνε και έρχονται. Γι' αυτό λέμε είναι σημαντική ημέρα. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Σήμερα είναι του Αγίου Δωροθέου του Ιερομάρτυρος, του Αγίου Πλουτάρχου του Μάρτυρος και των Αγίων 10 Μαρτύρων της Αιγύπτου. Γιορτάζει ο Δωρόθεος και η Δωροθέα. Γιορτάζει ο Πλούταρχος. Γιορτάζει ο Απόλλων, ο Νίκανδρος και η Νίκη. Καθώς επίσης και η Σελήνη. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμισμένης αλληλείας. Και η Παγκόσμια ημέρα, σημαντική, σημαντικότατη, περιβάλλοντος. Να την τιμούμε. Όχι σήμερα, όλες τις ημέρες. Και των Αγίων 10 Μαρτύρων της Αιγύπτου. Γιορτάζει ο Δωρόθεος και η Δωροθέα. Γιορτάζει ο Πλούταρχος. Γιορτάζει ο Απόλλων, ο Νίκανδρος και η Νίκη. Καθώς επίσης και η Σελήνη. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμισμένης αλληλείας. Και η Παγκόσμια ημέρα, σημαντική, σημαντικότατη, περιβάλλοντος. Να την τιμούμε. Όχι σήμερα, όλες τις ημέρες.

και η Παγκόσμια ημέρα σημαντική, σημαντικότατη περιβάλλοντος. Να την τιμούμε. Όχι σήμερα, όλες τις ημέρες. Σαν σήμερα το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ. Γενίτσαροι, έτσι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα Βαλκάνια. Έπαιρναν αυτά τα παιδιά που ήθελαν, οι Οθωμανοί, και ακολουθούσε μια κατήχηση, στο τέλος της οποίας οι Γενίτσαροι γινόταν χειρότεροι από τους ίδιους τους Οθωμανούς. Ένας από τους λόγους που τώρα είναι μόδα, που υπάρχει και στην Τουρκία, να κάνεις τεστ DNA, και πάρα πολλοί από αυτούς έχουν ελληνικό αλλά και βαλκανικό αίμα, έχει τις ρίζες του σε αυτό, στους Γενίτσαρους. Σαν σήμερα το 1934 έχουμε ένα επεισόδιο που σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κάτω του Παπαναστασίου, τραυματίζοντας ελαφρά στον ώμο τον Παπαναστασίου. Τι λέτε, γινόντουσαν και τότε επεισόδια, το επίπεδο δεν ήταν και τόσο υψηλό. Τώρα θα μου πείτε, με αυτά που βλέπουμε εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτό το διάστημα, ναι, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Όμως, ακόμα και στις καλύτερες των εποχών, να, είχαμε τέτοια περιστατικά. Σαν σήμερα το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Marshall που θα βοηθήσει την ανοικονόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Και βεβαίως, με αυτό το σχέδιο Marshall, η χώρα μας φεύγει και επισήμως από το άρμα της Μεγάλης Βρετανίας και τοποθετείται στο άρμα της ανερχόμενης. Τότε μετά και βεβαίως και τη νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαν σήμερα το 1961 το τρίποντο, λέει, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 από το καλάθι. Το 61, γιατί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα άργησε περισσότερα από 20 χρόνια για να μπει στη ζωή του αθλήματος. Σαν σήμερα το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά και την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Την κατάληξη την ξέρουμε. Η ιστορία έχει διδάξει ότι όλους τους πολέμους εκεί στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ και γύρω από αυτό, τους κερδίζει το Ισραήλ. Και τους κερδίζει γιατί όμως, κατά την άποψή μου. Γιατί το Ισραήλ δεν έχει τη δυνατότητα να χάσει. Αν χάσει, οποιοδήποτε πόλεμο χάνεται. Και γι' αυτό τους κερδίζει. Κάποιοι θα πούν να χαθεί με αυτά που κάνει. Ναι, αυτή την εποχή, ειδικά αυτή την εποχή, το Ισραήλ είναι αντιδημοφιλέστατο σε όλη την Ιφίλιο. Είναι αυτό, στην ανθρώπινη, αν θέλετε, ιδιοσυγκρασία. Όταν έχω τη δύναμη, όταν έχω τη δυνατότητα μάλλον, να πλήξω ένα αντίπαλο, το κάνω χωρίς να σκέφτομαι τις συνέπειες. Αν είναι παιδιά, αν είναι γυναίκες, αν είναι άρρωστοι, αν είναι πρόσφυγες, αν τους κατέστρεψα τα σπίτια, όλα αυτά έχουν συμβεί από τους Ισραηλινούς. Σαν σήμερα το 1972, η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.

να δούμε λίγο τον καιρό. Χθες είχαμε αυτή την αναταραχή και τη βροχή το απογευματάκι προς βράδυ, αναμενόμενη. Από σήμερα οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται. Σήμερα λευκή νύχτα, ή μάλλον απόψε λευκή νύχτα, θα διεξαχθεί χωρίς προβλήματα.

ουρανός θα είναι καθαρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 25 βαθμούς. Δεν θα έχουμε εκείνα τα τριαντάρια που είχαμε πριν από τη χθεσινή ημέρα, γιατί το νερό που έπεσε και γενικότερα η αναταραχή που υπάρχει στην ατμόσφαιρα ευνοούν την πτώση της θερμοκρασίας. Μη φανταστείτε, έτσι, κάποιους λίγους βαθμούς Κελσίου. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το Σαββατοκυριακό, θα πλησιάσουμε το τριαντάρι. Με επίσης καθαρό ουρανό και λίγα σύννεφα. Και ο της έκπληξης, από εβδομάδα πάλι βροχές δίνει. Δηλαδή από Δευτέρα η πρόβλεψη μιλάει για βροχή, ασθενή ή τέλος πάντων βροχή και αρκετά ή πολλά σύννεφα. Θα τα δούμε στην πορεία, θα τα δούμε από Δευτέρα. Γεροί να είμαστε.

Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Θα ξεκινήσουμε από τους πολέμους. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Μέσα στο Σαββατοκύριακο περιμένουμε να γίνει αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Να έχουμε συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν. Το πιστεύετε ότι θα το έχουμε? Ναι, οι πιθανότητες είναι λίγες. Τι να πεις. Όλο το περιμένουμε και όλο αργεί. Όλο δεν φαίνεται από τη γωνία. Όμως αυτό που φαίνεται ή άχνο φαίνεται είναι αυτό που σας λέγαμε και εδώ και λίγες εβδομάδες. Ότι είμαστε στην πορεία, δεν είμαστε κοντά, είμαστε όμως στην πορεία για να σταματήσει η άλλη φωτιά, ο άλλος πόλεμος, στην Ουκρανία. Έχουμε δηλαδή σημάδια για τη λήξη του πολέμου. Ο Ζελένσκι έστειλε μια επιστολή στον Πούτιν. Δεν είναι η πρώτη επιστολή που έχει στείλει σε αυτό το διάστημα των αρκετών ετών που έχουμε τον πόλεμο. Όμως είναι η πρώτη φορά που αυτή την επιστολή την πήρε ο Πούτιν και δεν απάντησε αρνητικά ή κάποιες φορές δεν απαντούσε καν, απαξιούσε. Σε αυτή την επιστολή ο Ζελένσκι έλεγε «Έλα να τα βρούμε να τελειώσουμε». Μέχρι πρότινος ο Πούτιν έλεγε «Όχι, δεν μιλάω με ναζιστές και ναρκωμανείς» και τι τον έλεγε τον Ζελένσκι. Τώρα όμως λέει «Ναι, θα έρθω να τα πούμε». Αλλά με όρους. Μαλάκωσε ο τσάρος. Και βεβαίως εδώ έρχεται ο Τραμπ. Παντού κολλάει ο Τραμπ. Και σχολιάζει ότι θα ήταν υπέροχο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Να θυμίσω ότι ο Τραμπ πριν από 1,5 χρόνο, όταν εξελέγει πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε πει ότι εγώ αυτόν τον πόλεμο θα τον τελειώσω μέσα σε λίγα 24 ώρα. Καλά πήγε και αυτό. Όπως και να έχει όμως, είναι δεδομένο, γιατί βεβαίως υπάρχει και το στοιχείο του μετόπου. Ένα μέτωπο εκεί στην Ουκρανία

που δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να αλλάξει με στρατιωτικά μέσα. Το έχουν αντιληφθεί οι Ρώσοι. Γιατί οι Ουκρανοί είναι πλέον οι κορυφαίοι στον κόσμο σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη ντρόν και τη χρησιμοποίησή τους. Και οι απώλειες που αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι λόγω των ντρόν είναι τεράστιες και δεν μπορούν να βρουν λύση. Εξ αυτού του γεγονότος λοιπόν, ο Πούτιν βάζει το νερό στο κρασάκι. Μακάρι, πραγματικά μακάρι, να τελειώσουμε τουλάχιστον με αυτό.

τώρα, ερχόμενοι λίγο στα δικά μας, θα ξεκινήσουμε με τη χθεσινή ημέρα. Παντού υπήρχε αυτό το ρεπορτάζ. Με τη στράτευση 72 γυναικών εκεί στη Λαμία. Εθελόντριες για 12 μήνες. Μπαίνει και ο ελληνικός στρατός και η ελληνική κοινωνία, αν θέλετε, σε αυτή την κατάσταση. Κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα, να, μιλάγαμε για το Ισραήλ, η στράτευση των γυναικών είναι υποχρεωτική, δεν είναι η διάρκεια της όπως των ανδρών, αλλά είναι και για αρκετό καιρό. Τώρα εδώ ήταν σε εθελοντική βάση. Ζήτησαν 100, έγιναν 170 αιτήσεις, πήραν τις 72 για να υπηρετήσουν την πατρίδα.

Τώρα, σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θα είναι, κατά πως φαίνεται, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας στο δρόμο προς τις εκλογές. Ετοιμάζεται και η Νέα Δημοκρατία, είπαμε, παρά τις διαψεύσεις, και αυτό είναι το σημαντικό, παρά τις διαψεύσεις που υπάρχουν, ότι η θητεία της κυβέρνησης θα λήξει όταν φτάσουμε στο τέλος αυτής της θητείας, όλα δείχνουν, όλα όμως, ότι από φθινόπωρο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, θα έχουμε κάλπες στη χώρα μας. Άρα ετοιμάζεται και η Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως, μία πίσω από την άλλη, οι δημοσκοπήσεις έρχονται.

πάμε λοιπόν για τις... δημοσκοπήσεις που δεν αλλάζουν το σκηνικό. Το σκηνικό έχει διαμορφωθεί. Και η μόνη περίπτωση να αλλάξουν τα δεδομένα είναι εάν και εφόσον, που κάτι τέτοιο είναι πλέον σφόδρα πιθανό, στο πολιτικό παιχνίδι μπει και ο Αντώνης Σαμαράς. Το πότε είναι το μόνο ερωτηματικό. Το εάν θα το κάνει, νομίζω ότι έχει απαντηθεί. Αν συμβεί αυτό, που θα συμβεί όπως είπαμε, ξέρετε, ο Τσίπρας βγήκε, έχει πληγεί η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Θα βγει ο Σαμαράς και θα πληγεί κυρίως και περισσότερο η Νέα Δημοκρατία. Και για να το κλείσουμε για το πανελλήνιο ενδιαφέροντο ζητήματα, δεν θα πάμε και κάποιες έτσι αστυνομικές ιστορίες που είχαμε εκεί στην Καλυθέα και κάποια σκληρά, πολύ σκληρά βίντεο με καταδίωξη κάποιων διαρρυκτών.

Έρχεται και ένας μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση και εν πολλής είναι και αναγκαστικός, γιατί είχαμε και τον θάνατο ενός υφυπουργού περιβάλλοντος, του κ. Ταγάρα. Άρα, εκτός από αυτό, θα έχουμε και έναν ανασχηματισμό, ο οποίος θα είναι εκλογικός ανασχηματισμός. Κρατήστε αυτόν τον ανασχηματισμό, μπορεί να έχει ενδιαφέρον και από την πλευρά της καβάλας. Δεν το συνεχίζουμε αυτό. Το κρατάμε. Περιμένουμε. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε στα δικά μας, στα της καβάλας. Είχαμε χθες την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη με το βανάκι του, έκανε τις περιοδίες του, πήγε στο νοσοκομείο, πήγε στον Μητροπολίτη, πήγε στον Δήμαρχο, εκτός προγράμματος. Και πριν έρθει εδώ στην Καβάλα, είναι ο δρόμος, ήταν στο Κιλκής, στη Θεσσαλονίκη Κιλκής, Καβάλα και μετά Αλεξανδρούπολη. Ναι, θέλω να το κάνω αυτό το σχολείο, γιατί τα είδαμε αυτά τα σκετσάκια, γιατί είναι σκετσάκια με τους διαλόγους να είναι χιλιοπεγμένοι και να μην αλλάζουν. Δηλαδή, να πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, προς το νοσοκομείο, την είσοδο του νοσοκομείου, στην προκειμένη περίπτωση ήταν στη Θεσσαλονίκη, να έχουν εκεί στηθεί κάποιοι συνδικαλιστές, να φωνάζουν, να είναι ένας εκπρόσωπος και να λέει «Είσαι ανεπιθύμητος». Γιατί λέει «Είμαι ανεπιθύμητος»? Γιατί λέει «Θα βάλεις απαγγελματινά ιατρία και εγχειρήσεις επιπληρωμή». Και εκεί μπροστά στις κάμερες ρωτάει το διοικητή του νοσοκομείου «Έχουμε επιπληρωμή εγχειρήσεις»? Απαντάει ο διοικητής «Όχι». Και απαντάει μετά ο συνδικαλιστής «Ναι, αλλά θα βάλεις». Και γι' αυτό λέει «Είμαι ανεπιθύμητος»? Ναι, λέει, γι' αυτό. Είναι το προκαταβολικό δηλαδή. Αυτό που έχω να πω είναι ότι στην υγεία υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Δεν το συζητάμε. Είναι καλό και για τους ίδιους τους συνδικαλιστές και βεβαίως για να κερδίσουν και την κοινή γνώμη και να είναι προετοιμασμένοι και βεβαίως αυτά που λένε να έχουν και μια βάση. Αν έχουν βάση σε αυτά τα προβλήματα και όχι σε έολα πράγματα όπως να αναφέρθηκε αυτός ο μικρός διάλογος, τότε ναι, τις εντυπώσεις δεν τις κερδίζει ο συνδικαλιστής. Τις κερδίζει η άλλη πλευρά. Έχω να πω, επαναλαμβάνω, και να σχολιάσω. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παρουσία του εδώ στην Καβάλα. Εγκαινίασε το ΤΕΠ αναβαθμισμένο, με νέο τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, όταν θα πηγαίνουμε στο τμήμα επιγόντων και περιστατικών, το μόνο που θα βλέπουμε είναι ο γιατρός ή ο νοσοκόμος ή η νοσοκόμα που θα αξιολογεί τη σοβαρότητα του περιστατικού. Και από εκεί πέρα θα δίνει κατευθύνσεις. Εσύ σε αυτό το περιστατικό θα πας προς τα εκεί, εσύ με αυτό το περιστατικό θα πας προς τα αλλού. Οι γιατροί δεν θα έχουν καμία επαφή με τον κόσμο ή με τους συνοδούς αυτών που ζητούν την έκτακτη βοήθεια στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Θα υπάρχει και το χαρτάκι, έτσι, θα υπάρχει και το βραχιολάκι, για να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο χρόνος εξυπηρέτησης. Παράλληλα, είχαμε και την έναρξη λειτουργίας του στεφανιογράφου. Όπως είπαμε στην αρχή, είναι ιστορική, ήταν ιστορική ημέρα. Τέσσερις, την πρώτη μέρα, έγιναν τέσσερις στεφανιογραφίες. Ήταν προγραμματισμένες δύο και έγιναν τέσσερις. Έτσι όπως αναφέρουν οι ίδιοι γιατροί πάνω στο νοσοκομείο, το πρώτο διάστημα οι στεφανιογραφίες θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα. Προς το τέλος της εβδομάδας, αν την αντιλήφθηκα σωστά. Και από εκεί και πέρα, θα, όσο ξέρετε, υπάρχει και η εμπειρία, χτίζεται, θα έχουμε και περισσότερες μέρες λειτουργίας αυτού του εξαιρετικού και πολύ χρήσιμου μηχανήματος, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια το είχαμε στην Καβάλα, αλλά ήταν στην αποθήκη.

λέγαμε για τον Άδωνη Γεωργιάδη και την επίσκεψή του ότι θα θέλαμε να πάρει θέση στο κακό κλίμα που επικρατεί ανάμεσα σε γιατρούς και διοίκηση. Λίγο πολύ τα έχω αναφέρει τι επικρατεί στο νοσοκομείο της Καβάλας, και εδώ θα πρέπει να το δώσουμε στον Υπουργό ότι πήρε θέση. Πήρε θέση και ήταν αυστηρός. Και τι είπε? Ότι πρέπει όλο αυτό να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσουν και οι δικαστικές διενέξεις και της μίας και της άλλης πλευράς. Ο κόσμος, είπε, και πολύ σωστά, θέλει να εξυπηρετηθεί. Αυτό είναι το πρώτιστο καθήκον του νοσοκομείου. Να εξυπηρετεί τους ασθενείς, να εξυπηρετεί την κοινωνία. Όλο αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει και όποιοι δεν συμμορφωθούν, το ανέφερε και αυτό, θα φύγουν, θα βγουν εκτός είτε νοσοκομείου είτε εσύ. Αυτό ήταν μια, κατά την άποψή μου, μέχρι εκεί μπορούσε να πάει ο Υπουργός, δεν μπορούσε να πάει και παραπάνω. Και ζήτησε συγγνώμη, λέει, συγγνώμη που μιλάω τόσο αυστηρά, αλλά αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει. Και όντως θα πρέπει να τελειώσει. Είμαι σίγουρος ότι και η μία και η άλλη πλευρά έχουν επιχειρήματα. Είναι αδικημένοι ή και παρεξηγημένοι. Αλλά το κορυφαίο είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, η εξυπηρέτηση του πολίτη, του ασθενή. Τόνισε ότι ναι, το νοσοκομείο της Καβάλας δεν είναι απλά νομορφιακό, παίζει και το ρόλο ενός μικρού περιφερειακού νοσοκομείου. Είναι κάτι, λέει, που το παρακολουθούμε και κάνουμε προσπάθειες για την ενίσχυσή του. Εδώ είναι το ζουμί. Ενίσχυση, κόσμος, γιατρούς, νοσηλευτές. Αυτό χρειαζόμαστε, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Και βεβαίως μηχανήματα να λειτουργούν. Όπως είπα, ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε και στον Μητροπολίτη, πήγε και στο Δημαρχείο, εκτός προγράμματος. Τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος, ο Θόδωρος Μουριάδης, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε συχνά με τον Δήμαρχο, αλλά έχω μάθει ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος και εμένα, λέει, μ' αρέσει να δουλεύω και να συνομιλώ, να συνεργάζομαι με σοβαρούς ανθρώπους. Αυτό που του ζήτησε ο Δήμαρχος είναι πρώτα να μεσολαβήσει για να τελειώνουμε με κάποιες εγκρίσεις του Υπουργείου Υγείας σε ό,τι έχει να κάνει με τα λασπόλουτρα για να πάρουν άδεια λειτουργίας, με τη λάσπη δηλαδή. Πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις, αναλύσεις μάλλον καλύτερα, του πυλού. Επίσης του ζήτησε προσλήψεις για το κέντρο, έτσι, τη πρωτοβάθμια, ακόμα και δευτεροβάθμια αντιμετώπιση περιστατικών, αλλά από την πλευρά την ανατολική της Καβάλας, κάπου εκεί στο Περιγιάλι, έχει βρεθεί ο χώρος, έχουν παραγγελθεί τα μηχανήματα, κόσμο δεν έχουμε. Μάλλον, συγγνώμη, κόσμο έχουμε, λάθος, μηχανήματα δεν έχουμε, το αντίθετο. Και υποσχέθηκε ο Υπουργός ότι θα το αντιμετωπίσει και αυτό. Αλλά και μια άλλη μονάδα που έχει να κάνει με ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με άνοια και Αλτσχάιμερ. Δυστυχώς, έτσι όπως πάει η κοινωνία και έτσι όπως κινούμαστε, και η άνοια και το Αλτσχάιμερ για κάποιους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι όλο και πιο συχνή ασθένεια και θα είναι και όλο πιο συχνή και τα επόμενα χρόνια. Άρα τέτοιου είδους δομές πρέπει να υπάρχουν, να λειτουργούν. Αρκετά με τον Άδωνη. Νομίζω ότι το καλύψαμε. Πάμε τώρα στη Λευκή Νύχτα. Χθες είχαμε συνέντευξη τύπου. Σήμερα, απόψε, θα έχουμε τη γιορτή της αγοράς της Καβάλας. Χθες βγήκε και μια αναλυτικότατη ανακοίνωση από το Δήμο αλλά και την Τροχέα για τις απαγορεύσεις. Για την απαγόρευση διέλευσης, στάθμευσης, για τις αφιδρομήσεις. Είναι πολύ, πολύ μεγάλη αυτή η λίστα των αλλαγών. Δεν θα μπούμε στην λογική έτσι να τις πούμε μία προς μία, αλλά να ξέρουμε ότι από τις 5 το απόγευμα σήμερα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα έχουν άξονα κυρίως την οδό Ομονίας. Από τα δικαστήρια

μέχρι ψηλά, πάνω. Στον Άγιο Παύλο δηλαδή. Και εννοείται πως η δράση δεν θα ξεκινήσει 5 η ώρα, θα αρχίζει όσο περνάει η ώρα να μαζεύεται ο κόσμος, να ξεκινούν τα οι διάφορες εκδηλώσεις, τα event, οι συναυλίες. Το θέμα είναι να περάσουμε καλά και βεβαίως και να βρούμε και αν έχουμε τη δυνατότητα και ευκαιρίες για κίνηση στα καταστήματα, δηλαδή για ψώνια, κατανάλωση. Δεδομένου ότι σήμερα είναι και η μέρα των καταστημάτων εστίασης. Εκεί θα γίνει ο μικρός χαμός. Αν δεν κλείσατε, δεν ξέρω αν θα βρείτε ελεύθερο τραπέζι. Και επίσης, το λέμε κάθε χρόνο, ισχύει και για φέτος, αν θέλετε να συμμετέχετε σε αυτή τη γιορτή, να πάρετε έτσι μια γεύση από τη Λευκή Νύχτα, μην επιχειρήσετε, αν είναι και αργά, να κατεβείτε στο κέντρο με το αυτοκίνητό σας. Μην το κάνετε, θα ταλαιπωρηθείτε. Και στο τέλος θα βγείτε πολύ έξω από το κέντρο για να το αφήσετε και να μπείτε με τα πόδια. Καλύτερη λύση είναι είτε λεωφορείο, είτε για παράδειγμα από τις συνοικίες επάνω Αγία Παρασκευή, Άγιος Λουκάς, Νεάπολη, Καλαμίτσα, να κατεβείτε, να αφήσετε το αυτοκίνητο στο Βύρωνα και με τα πόδια να κατευθυνθείτε στον προορισμό σας. Για να βρείτε θέση στάθμευσης ακόμα και στα πάρκινγκ, λίγο έως πολύ δύσκολο. Έχουμε χρόνο να πούμε και ακόμα μια είδηση, βεβαίως έχουμε και άλλα να πούμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε, ως συνήθως. Η είδηση χθεσινή είναι ότι υπογράφηκε η σύμβαση για την αντικατάσταση του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη. Είχε εξασφαλιστεί μια πίστοση της τάξης του 1 εκατομμυρίου, έγινε ο διαγωνισμός, βγήκε ο ανάδοχος, ο εργολάβος, και έδωσε μια αρκετά γενναία έκπτωση. Το έργο θα κατασκευαστεί με 679.000, αν θυμάμαι καλά. Παραλαμβάνω, αρκετά γενναία η έκπτωση. Περιλαμβάνει το έργο να ξυθεί όλο το Ταρτάν, να φύγει αυτό που υπάρχει τώρα και να τοποθετηθεί καινούριο και βεβαίως με τις ανάλογες διαγραμμίσεις. Το ιδιαίτερο, όταν θα τελειώσει αυτό το έργο, θα είναι ότι θα υπάρχει μια διχρωμία. Τώρα το τελευταίο καιρό, αν έχετε δει για παράδειγμα στην Χρυσούπολη, το Ταρτάν δεν έχει αυτό το σκούρο, τι να το πω, καφετί, κόκκινο χρώμα. Το γνωστό του Ταρτάν. Υπάρχει και μια άλλη επιλογή που είναι η μπλε. Στο Ανθή Καραγιάννη θα έχουμε διχρωμία. Θα έχουμε δηλαδή το Ταρτάν, εκεί που θα είναι τα κουλουάρ που θα αγωνίζονται οι δρομείς, θα είναι με αυτό το κόκκινο χρώμα, να το πούμε έτσι, το κεραμιδί, να το βρήκαμε. Ενώ τα άλλα σημεία, για παράδειγμα τα σημεία πίσω από τις εστίες και σε κάποια σημεία πέρα από, από τους διαδρόμους, εκεί θα είναι μπλε. Θα προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε αισθητικός και χρωματικός και με τις δύο αυτές επιλογές. Όταν θα συμβεί αυτό, όταν θα ολοκληρωθεί το έργο και ελπίζουμε σύντομα, η Καβάλα θα μπορεί και πάλι να παίρνει αγώνες και να διοργανώνονται εκεί στο Ανθή Καραγιάννη αγώνες πανελλήνιας εμβέλειας, όμως όχι για παράδειγμα ανδρών γυναικών ή εφήβων ή ανίδων, γιατί εκεί χρειάζεται 8 διαδρομές. 8 διαδρομές το Ανθή Καραγιάννη έχει μόνο στην ευθεία των 100 μέτρων. Μετά έχει 6 διαδρομές. Όμως μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες πανελλήνιους K16 για παράδειγμα. Δεν θέλουμε και πολλά, να το πούμε και διαφορετικά. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να πούμε. Δεν έχουμε χρόνο. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Αλφα 88,6.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
2: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι

0: εφημερίδες και περιοδικά. Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε ένα θεματάκι εδώ από ό,τι βλέπω με, τις, με την κονσόλα, αλλά θα το λύσουμε στην πορεία. Τώρα, πάμε να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο αθλητισμού του Δήμου Καβάλας, τον κύριο Κώστα Χατζιαναστασίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζιαναστασίου.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Χθες δεν ήταν έτσι μια γεμάτη μέρα από γεγονότα στην Καβάλα και με την έλευση του Υπουργού και οτιδήποτε άλλο. Ήταν και μια καλή μέρα και για τον αθλητισμό, θα έλεγα, της Καβάλας, με την υπογραφή της σύμβασης για τον Ανθή Καραγιάννη και για την τοποθέτηση του νέου Ταρτάν, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Χθες πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης για τις εργασίες αντικατάστασης του Ταρτάν του Ανθή Καραγιάννη. Ένα πολυπόθετο έργο, ένα έργο το οποίο οι προηγούμενες διοικήσεις το κυνηγούσαν αρκετό καιρό. Όλοι έχουμε γνώση της άσχημης κατάστασης του γηπέδου, το οποίο το έχει απαξιώσει αγήπεδο, αλλά το κυριότερο οι συνθήκες δεν ήταν καλές για τους αθλητές του κλασικού αθλητισμού, με αποτέλεσμα και οι φίλοι του κλασικού αθλητισμού να μειώνονται, αλλά και να μην μπορούμε να φιλοξενήσουμε διάφορες διοργανώσεις σε ένα τέτοιο ωραίο γήπεδο, γιατί σύμφωνα με άλλους, έτσι δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, το γήπεδο της Καβάλας θεωρείται μετά το Καφτατζόγλιο ίσως το καλύτερο γήπεδο στη Βόρεια Ελλάδα. Βέβαια, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάστασή του. Η αρχή ενωμένη είναι με το Ταρτάν. Mm-hmm. Συνεχίζονται οι πυλώνες, οι οποίοι και αυτοί βγήκε, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και βγήκε μειοδότης. Από εκεί και μετά,
1: Να μείνουμε λίγο στο δίκτυο και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Θέλω έτσι να ρωτήσω κάποια πράγματα. Εξασφαλίσαμε ένα ποσό της τάξης ενός εκατομμυρίου, αλλά η έκπτωση που έδωσε ο εργολάβος ήταν αρκετά γενναία, έχω να πω. Και τώρα θα πάψουμε στα 670.000 το έργο θα πάει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό συμβαίνει σε όλα τα έργα, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Και όπως έχω πει πολλές φορές, οι προϋπολογισμοί βγαίνουν σύμφωνα με το κατάλογο τιμών των Υπουργείων.
1: Ναι.
2: Δηλαδή όταν ένας μελετητής λέει ότι θέλω να κάνω αυτό το δρόμο, έτσι, το χαλίκι, το τσιμέντο, την άσφαλτο, δεν την βγάζει από το μυαλό του. Έχει κάποιους καταλόγους και σύμφωνα με αυτούς, οι οποίοι πάντα είναι αυξημένοι και από εκεί και μετά μέσα στο διαγωνισμό γίνονται οι εκτόσεις.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Ας πούμε. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος είναι αυτός που συμπτωματικά που έκανε και το έργο της Καλαμίτσας, το συνθετικό, το γήπεδο και το Ταρτάν.
1: Άρα έχει την τεχνογνωσία, ξέρει λοιπόν αυτό το αντικείμενο.
2: Έχει και κατά κοινή ομολογία. Ο άνθρωπος ήταν συνεπής σε ό,τι είπε.
1: Μάλιστα. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω, γιατί το διάβασα σε μια ανακοίνωση, ότι θα έχει διχρωμία το Ταρτάν, έτσι. Θα έχει δηλαδή αλλού μπλε και αλλού θα είναι κόκκινο.
2: Να σας πω λίγο κάτι. Δεν έχω ασχοληθεί
1: με τη
2: χρώμα. Αυτό είναι το τελευταίο που με απασχολεί.
1: Ναι, μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό λέω.
2: Αυτό που με απασχολούσε ήταν καταρχήν να ολοκληρωθεί η διαδικασία και από εκεί και μετά. Με ενδιαφέρει ο τρόπος κατασκευής. Εδώ θα πούμε ότι θα έχουμε τη συμβολή του ΣΕΓΑΣ, γιατί άλλα γήπεδα της ευρύτερης περιοχής τα οποία έχουν κατασκευαστεί έχουν σοβαρά, παρουσιάσανε σοβαρά προβλήματα ως προς τις κλίσεις, ως προς τα σε διάφορα τέτοια τεχνικά θέματα, με αποτέλεσμα να μην είναι για τους αθλητές.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε για να προλάβουμε αυτές τις καταστάσεις θα είμαστε σε συνεργασία με το ΣΕΚΑΣ, ο οποίος θα στείλει τις προδιαγραφές του. Ο επιβλέπων μηχανικός του Δήμου θα είναι ενημερωμένος για αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε τώρα. Πραγματικά δεν ασχολήθηκα καθόλου για τα χρώματα.
1: Τώρα, πείτε μου λίγο, πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες και αν ξεκινήσουν, σε πόσο χρόνο θα τελειώσουν, σύμφωνα με το καλό σενάριο, τι ξέρουμε, τι συμβαίνει.
2: Οι εργασίες χωρίζονται σε δύο φάσεις.

0: Η πρώτη φάση, η οποία θα ξεκινήσει μέχρι τέλος Ιουνίου, αφορά τώρα το ψήλωμα του, αυτού του υπαρχόντος, ας πούμε, τάπητα. Θα γίνουν όλες οι δουλειές υποδομής, τα λούκια, τα ασφαλτικά κτλ. Και κατά το Σεπτέμβριο θα μπει το τελικό ταρτάν. Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες. Αλλιώς δεν θα γίνει σωστή δουλειά.
1: Κατάλαβα. Ναι. Όπως είναι και για το χλωτάπητα που μπαίνουν, το χλωτάπητα μπαίνει όταν οι θερμοκρασίες είναι πιο
0: υψηλότερες. Σύμφωνα με τους γεωπόνους είναι η άνοιξη ή η φθινόπορο. Απλά εμείς συνηθίζουμε το φθινόπορο γιατί τα περισσότερα γήπεδα συνεχίζουν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις μέχρι τον Ιούνιο. Οπότε δεν έχει ουσία να σπείρεις.
1: Θα το καταστρέψει.
0: Ναι. Εκτός άμα έχει τη δυνατότητα να σπείρεις δύο φορές. Πράγμα που αυτό δεν υπάρχει.
1: Τώρα. Να πάμε λίγο και στο φωτισμό, γιατί και εκεί υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Εκεί τι περιμένουμε από εδώ και πέρα?
0: Τίποτα. Έχει βγει ομοιοδότης, είναι θέμα διαδικαστικό και τυπικό. Θα θεωρώ ότι σύμφωνα με αυτά που ενημερώνομαι από την τεχνική υπηρεσία, ότι μέσα στον επόμενο μήνα... θα πάρει και αυτό το δρόμο του.
1: Αυτό,
0: ναι, δεν θα αργήσουμε ιδιαίτερα. Και από εκεί και μετά μιλάμε για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με καινούριους LED, για τη συντήρηση των πυλώνων.
1: Ναι, χρειάζεται.
0: Μέσα,
1: βέβαια.
0: Ναι, όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός θα αντικατασταθεί. Και θεωρώ ότι μέσα στο... αρχές 27 να πω, έτσι, το γήπεδο δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που ξέρουμε. Επίσης κάτι άλλο που ξεκίνησα να σας πω,
1: παρακαλώ.
0: Είναι ότι πριν από μερικές μέρες ετηθήκαμε προς το Υπουργείο Μετανάστευσης έτοιμα χρηματοδότησης για να κάνουμε έργα στον περιβάλλοντα χώρο του Ανθή Καραγιάννη στην εξωτερική πρόσωψή του. Τα λεφτά που πήραμε για τους πυλώνες τα πήραμε από το Υπουργείο Μετανάστευσης όταν ακόμα ήταν ο κύριος Παναγιωτόπουλος ο Υπουργός, γιατί οι πόλεις που φιλοξενούν δομές δικαιούνται κάποια χρήματα ανάλογα το μέγεθός τους και το μέγεθος της δομής για να κάνουν εργασίες κοντά στην περιοχή της δομής, στην ευρύτερη περιοχή της δομής. Οπότε αυτά τα χρήματα που δικαιούμαστε θα κάναμε καταρχήν πυλώνες, έτσι, και σε δεύτερη φάση θα πέσουν πάλι κατά κύριο λόγο στο Ανθή Καραγιάννη, όπου θα διαμορφωθεί εξωτερικός χώρος, το πάρκινγκ κτλ., καθώς και εξωτερική πρόσωψη.
1: Δηλαδή θα γίνει μια προσπάθεια έτσι να ομορφύνει λίγο χώρος, για να γίνουν βαψίματα και τέτοια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Σωστά, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σοβάδες και όλα τα γνωστά.
1: Στη συνέντευξη τύπου, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στο άλλο μεγάλο θέμα για το Ανθή Καραγιάννη πάλι, που είναι το στέγαστρο. Είναι και εδώ μια μεγάλη δαπάνη. Το έχουμε πάρει απόφαση, θα το κάνουμε, προχωράμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η απόφαση αυτή έχει πάρθει εδώ και πολύ καιρό. Υπό ποια έννοια? Ότι εφόσον θες να έχεις ένα γήπεδο Super League, να μπορεί να φιλοξενήσει παιχνίδια Super League. Αλλά πέρα από αυτό, να φιλοξενήσει και μια μεγάλη διοργάνωση τυπική, να πούμε, έτσι, το στέγαστρο είναι απαραίτητο. Τώρα που έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα, θα επικεντρωθούμε και σε αυτό. Και από εκεί και μετά θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.
1: Τώρα, έχει
0: δεν είναι εύκολο,
1: απόφαση...
0: γιατί και αυτό είναι μεγάλο.
1: Ναι, είναι... η δαπάνη είναι τεράστια.
0: Δεν είναι μικρό.
1: Ναι. Έχει πάρθει η απόφαση για το που θα γίνει? Γιατί λέμε να γίνει από τη μία πλευρά τα δημοσιογραφικά, εκεί όμως το κόστος μεγαλώνει. Θα γίνει από την άλλη.
0: Εγώ θα σας πω ότι έχει συζητηθεί να γίνουν και από τις δύο πλευρές. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα, με την έννοια ότι τεχνικά και οικονομικά πιο είναι εύκολο έργο. Πάντως μελετείται και από την πλευρά της θάλασσας και από την πλευρά του κολυμβητήριου.
1: Να το δούμε και από τις δύο πλευρές, θα είναι ό,τι καλύτερο. Πραγματικά θα είναι ό,τι καλύτερο για το Ανθή Καραγιάννη. Πραγματικά θα αλλάξει εντελώς η εικόνα. Θα είναι ένα σύγχρονο γήπεδο. Τώρα, μιας και το κλείσαμε αυτό το κομμάτι, να πάμε λίγο και στο Βερούλιο, γιατί και εκεί έχουμε εξελίξεις.
0: Που είπατε στο Βερούλιο,
1: στο Βερούλιο, ναι, στο Βερούλιο, ναι.

0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι εξελίξεις που έχουμε είναι ότι πριν από περίπου ένα μήνα ο κύριος Λαζαρίδης επισκέφθηκε τον κύριο Λιβάνιο.
0: Τον Υπουργό Εσωτερικών.
1: Ναι, και μεταξύ των άλλων θεμάτων τον έθεσε και το θέμα του Βερολίου, ας πούμε, και από ό,τι αποδείχθηκε ήταν θετικός ο κύριος Λιβάνιος, ήρθε σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο. Να θυμίσω ότι ο κύριος Λιβάνιος είναι αυτός που μας έδωσε τα 9 εκατομμύρια για την Καλαμίτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Και είπε να στείλουμε τις μελέτες που έχουμε προκειμένου να το δρομολογήσει και αυτό. Οπότε αναμένουμε και αυτό.
0: Mm-hmm. Να πούμε ότι
1: αλλά
0: ο στόχος είναι...
1: Είμαστε στη φάση, ναι, δηλαδή περιμένουμε, έχει εξελιχθεί θετικά αυτή η ιστορία. Ο στόχος ο οικονομικός, λέτε.
0: Ναι, ακριβώς. Και ο στόχος είναι για τον κόσμο που δεν ξέρει, εκεί να υποτοποθεθεί πλαστικός χλωροτάπητας και όχι φυσικός.
1: Εκεί είναι συνθετικός χλωροτάπητας για να μπορεί το γήπεδο να συνεχίζει να φιλοξενεί τα πολυάριθμα παιδιά των ακαδημιών.
0: Mm-hmm.
1: Περίπου 500 παιδάκια προπονούνται εκεί πέρα σε καθημερινή βάση. Και εκτός από τις αντρικές ομάδες και την γυναικεία της ΑΕΚ. Οπότε καταλαβαίνετε, το έχουμε πει εκατοντάδες φορές, ότι ένας φυσικός χλωροτάπητας δεν μπορεί να αντέξει τέτοια επιβάρυνση. Κανένα γήπεδο στον κόσμο.
0: Ναι, είναι δεδομένο, ναι, αυτό.
1: Ναι. Το συνθετικό μπορεί να αντέξει και για πολύ μεγαλύτερο διάστημα και να μπορούν με συνθήκες ασφαλείας να γίνονται και προπονήσεις και αγώνες.
0: Και να πούμε ότι τώρα πλέον η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά ο πλαστικός χλωροτάπητας, γιατί υπήρχε και ζήτημα με τα παιδάκια για την πιθανούς τραυματισμούς ή οτιδήποτε. Τώρα ο νέος συνθετικός χλωροτάπητας έχει προδιαγραφές υψηλότατες. Και αυτό θα τοποθετήσουμε.
1: Προφανώς. Τώρα εμείς καταρχήν να το πω διαφορετικά. Δεν μιλάμε για ένα χλωροτάπητα που βλέπεις στους παιδότοπους.
0: Mm.
1: Μιλάμε για ένα χλωροτάπητα που να μπορεί να φιλοξενεί αγώνες επίσημους UEFA, όπως έχουν οι σκανδιναβικές χώρες ή όπως έχει και ο νησιωτικός. Τα νησιά, τα περισσότερα γήπεδα είναι συνθετικά λόγω της λειψιδρίας.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, μιας και το κάνουμε και θα κλείσουμε, τα πράγματα εκεί στην Καλαμίτσα, σε ό,τι αφορά το γήπεδο, είναι καλά. Βλέπω πολύ κόσμο, τρέχει, παίζει ποδόσφαιρο. Το κρατάμε σε ένα καλό επίπεδο εκείνο.
1: Κοιτάξτε,
0: το γήπεδο.
1: Με αφορμή αυτό που με ρωτάτε, θα ήθελα να κάνω για ακόμη μια φορά έκκληση προς τους συμπολίτες μας να σέβονται το χώρο.
0: Ναι.
1: Και τι εννοώ. Καταφέραμε και κάναμε έτσι ένα στολίδι, ένα όμορφο πράγμα, το οποίο ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Δηλαδή είναι λίγες οι ώρες της ημέρας όπου το γήπεδο αυτό είναι άδειο. Θα πρέπει όμως με νύχια και με δόντια εμείς ίδια να το προστατεύσουμε. Τι εννοώ. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση εντός του γηπέδου αυτού να μπαίνουν ποδήλατα, είτε μεγάλα είτε μικρά.
0: Ναι, για τα
1: καροτσάκια,
0: σωστά.
1: Καροτσάκια. Το ξέρω, θέλει μια μαμά με το καροτσάκι της να πάει να γυμναστεί, έτσι και έχει μαζί το παιδί. Καταλαβαίνω ότι νιώθει αυτή την ανάγκη. Αλλά αυτά τα μικρά τα ροδάκια, τα σκληρά, τα πλαστικά...
0: Καταστρέφουν, ναι.
1: Το καταστρέφουν. Και δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης αντίδρασης. Δηλαδή, αν δεν σεβαστούμε αυτόν τον χώρο, θα καταστραφεί.
0: Τώρα,
1: θα καταστραφεί.
0: Για να κλείσουμε την κουβέντα μας,
1: ναι.
0: Αναφορικά με τα 9 εκατομμύρια για το κλειστό της Καλαμίτσας, έχουμε κάποια εξέλιξη, περιμένουμε κάτι στο άμεσο μέλλον?
1: Όχι. Είναι τώρα στη φάση των διάφορων εγκρίσεων που γίνονται κάτω από το Υπουργείο, είναι γραφειοκρατικό το ζήτημα, προκειμένου να ξεκινήσει ο διαγωνισμός.
0: Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστούμε.
1: Έχει πάρει το δρόμο του,
0: ναι.
1: Να σας το πω διαφορετικά.
0: Άρα έχουμε όμως...
1: Και δεν εξαρτάται από μας, με την έννοια ότι πλέον έχει να κάνει με τις διάφορες φάσεις εγκρίσεων που δίνονται από το Υπουργείο.
0: Ο δρόμος αυτός θα είναι μακρύς όμως, από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υποτίθεται ότι με αυτά που μας είπαν και εδώ που έχουμε φτάσει, ότι του χρόνου τέτοιο καιρό υποτίθεται θα έχει βγει και ο ανάδοχος, έτσι. Ναι. Τώρα από εκεί και μετά, αν θα προκύψουν καθυστερήσεις επιπλέον...
0: Είναι κάποια πράγματα που δεν είναι και στο χέρι σας κιόλας, καταλαβαίνω.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Σίγουρα.

0: σίγουρα δεν είναι στο χέρι μας. Και να κλείσω λέγοντας, γιατί έχουμε ακόμα μία εκκρεμότητα.
1: Παρακαλώ, έτσι, ναι, έτσι να κλείσουμε.
0: Η οποία είναι το κολυμβητήριο.
1: Το ανοιχτό κολυμβητήριο λέτε ή το κλειστό?
0: Το κλειστό το κολυμβητήριο. Το κλειστό το κολυμβητήριο, αν θυμάστε, ο κύριος Βρούτσης είχε έρθει τότε στην Καβάλα με το κυβερνητικό κλιμάκιο,
1: ναι,
0: και είχε ανακοινώσει ταυτόχρονα το ταρτάν και το κολυμβητήριο.
1: Ναι,
0: την
1: γιατί...
0: αλλαγή των βατήρων και,
1: ναι,
0: του,
1: για την χρονομέτρηση μιλάτε. Ναι.
0: Την καινούργια χρονομέτρηση. Mm. Έτσι. Αυτό τώρα, ας πούμε, έχει κολλήσει σε κάποια φάση μέσα στη διαδικασία. Ενώ έχει υπογραφτεί από τον Υπουργό, αναμένουμε να ξεκολλήσει, να πούμε από εκεί, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και αυτό πάλι δεν εξαρτάται από εμάς. Και σας το λέω γιατί πολλοί πολίτες με σταματάνε στον δρόμο και με ρωτάνε. Οπότε σας ενημερώνω και αυτό.
1: Μάλιστα. Άρα ελπίζουμε και εδώ να τελειώσει, γιατί θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο αυτό για το κολυμβητήριο, γιατί θα μπορεί να φιλοξενεί τεράστιες, μεγάλες διοργανώσεις.
0: Είναι μονόδρομος. Αν δεν γίνει αυτό το έργο, απαξιώνεται το κολυμβητήριο. Γιατί αν πέσετε εσείς στην πισίνα και κάνετε τα 100 μέτρα σε 2,5 δευτερόλεπτα, παγκόσμιο
1: ρεκόρ, δεν θα αναγνωριστεί. Ναι, ναι. Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Χατζιαναστασίου. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Γεια.
1: Ήταν ο Κώστας Χατζιαναστασίου, αντιδήμαρχος αθλητισμού. Μιλήσαμε για τις αθλητικές υποδομές σχεδόν όλες. Ξεκινήσαμε φυσικά από το Ανθή Καραγιάννη. Τώρα Ταρτάν, μετά ο Φωτισμός και ακολούθως ο καλοπισμός του γηπέδου. Το χρειάζεται και αυτό βεβαίως, και η τοποθέτηση στέγαστρου ή στεγάστρων και από τις δύο πλευρές. Αν συμβεί αυτό, πραγματικά θα είναι κοσμογονία. Και στο Βερούλιο τοποθέτηση συνθετικού χλωτάπητα, δεν γίνεται διαφορετικά. Βεβαίως και στην Καλαμίτσα για το γήπεδο εκεί και το μικρό χώρο άθλησης και το κλειστό που θα χρειαστούν, επαναλαμβάνω, 9 εκατομμύρια για να γίνει μια ριζική αναβάθμιση και ανακαίνιση του χώρου, αλλά και το κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας. Λοιπόν, τώρα πάμε στις διαφημίσεις, στο χωρικό της ώρας, στη σύνδεση με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε?
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα.
2: Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική.

0: πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.
0: Η ώρα είναι 9.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο οδηγός του οχήματος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη τη πορεία του προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στον χώρο του Παντοπολίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παρά 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις καζετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φύγη. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα λίγο πριν τις 4 σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιόλισαν με έφλεκτο υλικό τα σταθεμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλυθέα όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία όπως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε λίγα μέτρα έξω από το σπίτι με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22-23 ετών συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου έκανε ράματα. Επίσης, συνελήφθη και ο ένικος σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα επαναλλαγές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Αύριο, οι υποψήφοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας, του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, του Προγραμματισμού Υπολογιστών και της Ιστορίας Σύγχρονης Τέχνης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι ουκρανικές δυνάμεις έκαναν λόγο για συνολικά 2 πυράβλους και 216 μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία μέσα στη νύχτα. Οι βομβαρδισμοί αυτοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν και σε ανοιχτή επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν διαπραγματεύσεις ώστε να βρεθεί μια διπλωματική έξοδος έπειτα από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Επισήμανε ωστόσο πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για μια συνάντηση, νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι, πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, σημείωσε στο τέλος ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το λόγο στο Sky η Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει.

0: Η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά. Νέβιες σποράδες στο βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την έβιες σποράδες στο βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν

0: με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ή από πάνω... Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α 88,6.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Το πρόβλημα με την κονσόλα το έχουμε λύσει εν μέρη, θα έλεγα. Δεν μπορούμε να βάλουμε κάποια τραγουδάκια έτσι να σπάσουμε τη συνέχεια της εκπομπής. Θα το βρούμε όμως στην πορεία. Δεν πτωούμαστε. Έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Παρασκευή σήμερα, 5 του Ιουνίου, ημέρα της Λευκής Νύχτας. Μην ξεχνιόμαστε. Θα έχει πολύ κόσμο και ελπίζω όλοι να περάσουμε καλά. Και βεβαίως να συμμορφωθούμε προς τις υποδείξεις, ειδικά για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ο λόγος. Μην κάνουμε το κεφαλίου μας και κυρίως μην παρκάρουμε εκεί που θα βρούμε μια μικρή ευκαιρία για να βάλουμε το αυτοκίνητο πιο κοντά, όσο πιο κοντά γίνεται προς το κέντρο της πόλης Καβάλας. Μπορεί, για παράδειγμα, και έχει συμβεί, το αυτοκίνητο θα το βάλουμε να περνάει ένα αμάξι. Αν περνάει όμως ένα μεγαλύτερο όχημα, ένα φορτηγό ή πολύ περισσότερο κάποιο λεωφορείο, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Και ταλαιπωρούμαστε όλοι μας.

Να πω ότι και το αστικό κτέλ της Καδάλας έχει προσαρμοστεί στις επιταγές της ημέρας και θα έχει και έκτακτα δρομολόγια, δηλαδή τα δρομολόγια δεν θα τελειώνουν 10-10.30 όπως συνήθως, θα έχει και πιο αργά. Για τον κόσμο που θέλει να μετακινηθεί και καλά θα κάνει από το κέντρο προς τα σπίτια του, στις γειτονιές γύρω από το κέντρο της πόλης Καβάλας, μέχρι και τις 12 αν θυμάμαι καλά. Και επίσης θυμάμαι ότι πέρσι στο δρόμο προς το αυτοκίνητο που το είχαμε βάλει και εμείς κάπου εκεί στο Βύρονα, έβλεπα τα λεωφορεία να είναι ασφυκτικά γεμάτα για να πηγαίνουν προς τις γειτονιές, ξέρετε, να ανεβούν για παράδειγμα προς τον Άγιο Λουκά. Είναι μια εικόνα που δεν τη θυμάμαι. Τώρα πλέον τα λεωφορεία δεν γεμίζουν ασφυκτικά. Όμως μου έκανε εντύπωση, τότε γέμισαν. Νομίζω ότι και τώρα αυτό θα συμβεί. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε στο ρυθμό των τοπικών ειδήσεων. Θυμάστε, προχθές νομίζω το αναφέραμε εκεί και χθες, ένα περιστατικό που υποτίθεται ότι είχαμε πυροβολισμούς εκεί στην παραλιακή ζώνη της Καβάλας και μάλιστα βρήκαν και κάποιοι κάποια σκάγια, κάποιες μικρές μεταλλικές μπύλες. Αυτές οι μπύλες δεν ήταν από σκάγια, δεν ήταν πυροβολισμός. Ήταν κάποια εξυπνάδα ενός, ο οποίος συνελήφθη, βρέθηκε από την αστυνομία και ακολουθούνται τα προβλεπόμενα. Καλώς να συμβεί αυτό. Γιατί, όπως λέει και ο λαός, οι εξυπνάδες πληρώνονται. Μιλάμε για αναστάτωση από ό,τι έμαθα, έτσι. Κάποιοι φοβόντουσαν ότι έπεσε με πυροβολισμοί και αγωνιούσαν για την ασφάλειά τους ή των παιδιών τους στην ασφάλεια. Τώρα επαναλαμβάνω τα προβλεπόμενα. Γιατί ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της αστυνομίας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι οι κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν σχεδόν παντού. Από εκεί υπάρχει υλικό, μπορεί ο καθένας να καταγραφεί εάν κινείται παράνομα ή εντός πολλών πολλών εισαγωγικών έξυπνα. Μιλάμε για αυτές τις εξυπνάδες, έτσι. Θα αλλάξουμε θέμα και θα ευχηθούμε στον δήμαρχο, τον δήμαρχο της Θάσου, τον Λευτέρη Κυριακίδη. Έγινε πατέρας. Η σύζυγός του, η Εύα Σεϊτανίδου, έφερε χθες στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Και ο πατέρας έβαλε, ανέβασε μια φωτογραφία του ίδιου με τη μαμά και την κόρη στο κρεβάτι εκεί, σε μια ιδιωτική κλινική. Να είναι γερό, να είναι καλοφώτιστο και να έχει και τύχη, γιατί και αυτό χρειάζεται. Μια νέα ψυχούλα. Και επαναλαμβάνω, ευχές για ό,τι καλύτερο στο δήμαρχο της Θάσου, για το νέο μέλος της οικογένειάς του. Αλλάζουμε θέμα και πάμε τώρα σε μια ξεχωριστή επίσκεψη που είχαμε στην Καβάλα. Έναν ξεχωριστό λοιπόν ταξιδιώτη, μάλλον θα τον έχουμε, συγγνώμη. Έναν ξεχωριστό λοιπόν ταξιδιώτη θα υποδεχτεί την Κυριακή 7 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή, η Καβάλα. Ο Ιταλός ποδηλάτης Αντριάνο Τέγκας, ο οποίος διασκίζει με το ποδήλατό του την ιστορική διαδρομή της αρχαίας Εγνατίας Οδού, θα βρεθεί στην περιοχή στο πλαίσιο του πολιτιστικού έργου La Colonna della Civita. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκινάει από την Ιταλία και ολοκληρώνεται στην Κωνσταντινούπολη, ακολουθώντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της αρχαιότητας. Στόχος του εγχειρήματος είναι να αναδείξει τους ιστορικούς, πολιτιστικούς και ανθρώπινους δεσμούς που αναδείχθηκαν διαχρονικά κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, ενός δρόμου που επί αιώνες συνέδεε λαούς, πολιτισμούς και εμπορικά κέντρα της Μεσογείου και των Βαλκανίων. Η στάση του Αντριάνο Τέγκας στην Καβάλα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς

η περιοχή συνδέεται άμεσα με την ιστορία της Εγνατίας Οδού. Και φιλοξενεί σημαντικά μνημεία που μαρτυρούν τη διαχρονική σημασία του αρχαίου αυτού δικτύου επικοινωνίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Δήμος Καβάλας, ο Ιταλός ποδηλάτης θα φτάσει στις 11 το πρωί της Κυριακής στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς τόπους της χώρας και μνημείο, όπως γνωρίζουμε, παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στη συνέχεια θα επισκεφτεί δύο χαρακτηριστικά σημεία της Εγνατίας Οδού, στο Σταυρό Μιγδαλεώνα και στην Καβάλα. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν υπολείμματα της Εγνατίας Οδού, να πούμε βεβαίως ότι αυτά τα υπολείμματα δεν είναι η Εγνατία Οδός, είναι αυτό που τοποθετήθηκε πάνω στην Εγνατία Οδό κάποιες εποχές αργότερα. Αλλά η όδευση είναι αυτή. Ενώ στις 12.30 θα πραγματοποιηθεί απονομή τιμητικών δώρων στο μνημείο του Απόστολου Παύλου. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με περιήγηση στην πόλη, στις Καμάρες και στο Δημαρχείο της Καβάλας. Όπως επισημαίνει ο Δήμος Καβάλας, το ταξίδι του Αντριάνο Τέγκας αποτελεί έναν φόρο τιμής στην πολιτιστική συνέχεια και στον διαχρονικό διάλογο των λαών που αναπτύχθηκαν κατά μήκος της Εγνατίας Οδού. Παράλληλα, λειτουργεί ως μια σύγχρονη επενθύμηση της σημασίας των ιστορικών διαδρομών, όχι μόνο ως μνημείων του παρελθόντος, αλλά και ως γεφυρών επικοινωνίας και συνεργασίας στο παρόν. Η Καβάλα, ως μία από τις πιο σημαντικές τάσεις αυτής της διαδρομής, συμμετέχει ενεργά σε ένα ταξίδι που συνδέει ιστορία, πολιτισμό και βιώσιμη μετακίνηση, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της Εγνατίας Οδού ως δρόμου συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών.

Επιστρέφοντας στα της χθεσινής κακοκαιρίας, να πούμε και σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΚΑΒ, αυτό διαβάζουμε, ότι είχαμε έναν ισχυρό πυρήνα καταιγίδων που έπληξε το βράδυ χθες 5η, 4 Ιουνίου, την Καβάλα και τη Θάσο, καθώς κορυφώθηκε η καιρική αστάθεια. Όπως αναφέρθηκε και πολύ αναλυτικά και εύστοχα στην πρόγνωση από την ομάδα του ΜΕΤΕΟΚΑΒ. Οι καταιγίδες συνοδεύονταν από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ισχυρές κατατόπους βροχές. Σημειώνεται ότι ο καιρός στις επόμενες ώρες θα παρουσιάσει βελτίωση. Με λίγα λόγια δηλαδή, είχαμε και αρκετούς κεραυνούς στην περιοχή μας. Να θυμίσω ότι σύμφωνα πάντα με την πρόβλεψη, βροχές θα ξαναέχουμε από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Και ναι, σε μια κουβέντα που κάναμε με έναν φίλο και μιλώντας για τον καιρό, ένα σημείο που βεβαίως όλοι έχουν την άποψή τους, θυμήθηκε πολύ σωστά ότι σχεδόν σε όλα τα καλοκαίρια η αρχή του καλοκαιριού είχε πολλές βροχές. Αν καθίσουμε και σκεφτούμε, και πέρσι και προπέρσι, αρχή καλοκαιριού επαναλαμβάνω, ναι, είχε αρκετό νερό. Έπεσε αρκετό νερό. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Ήταν ένας χειμώνας που είχε και αρκετό χρύο, είχε πολλές βροχές και αυτό το γεγονός μπορεί να μας βοηθήσει και θα συνδράμει, αυτό δεν το συζητάμε, και στη μείωση των περιστατικών πυρκαγιάς το καλοκαίρι. Γιατί αν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει κίνδυνος σε περιοχές των δασών να έχουμε περιστατικά. Όταν όμως είναι υγρό το περιβάλλον, λόγω των βροχών, αυτά τα περιστατικά δεν είναι και τόσο πολλά.

Χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας της Καρβάλης, της Νέας Καρβάλης, τον Νίκο Καρκεΐσογλου, αναφορικά με το μέγα θέμα της συνδρομικής σύνδεσης Φίλιππος Β με τοξότες. Βεβαίως, αφορμή η κουβέντα που έγινε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το ζήτημα. Ο ίδιος δεν εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μπορεί το έργο αυτό να υλοποιηθεί. Το γεγονός ότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις από διάφορες πλευρές ότι δεν θα απενταχθεί, για τον ίδιο οφείλεται στο ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και ότι αν ανακοινωθεί τώρα ότι θα απεντάσετε, θα είναι ένα πλήγμα για την κυβερνητική παράταξη εν ώψη των εκλογών που έρχονται σε λίγους μήνες. Άρα, σύμφωνα με την δική του ανάγνωση των πραγμάτων, τα καλά εντός πολλών εισαγωγικών νέα θα τα δούμε μετά τις εκλογές. Μακάρι να διαψευστεί. Γιατί ένα λιμάνι, αν είναι μισό, λιψό και δεν έχει και σύνδεση με το σιδηρόδρομο, δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Ο λόγος για το Φίλιππος Β. Συνεπώς, πρέπει και εδώ, στην τοπική κοινωνία, να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να βρούμε την καλύτερη λύση. Και η καλύτερη λύση που προτάθηκε είναι η περίφημη Βόρεια Χάραξη, η οποία λέει περνάει πάνω από την Εγνατία Οδό, τον αυτοκινητόδρομο δηλαδή, όχι κάτω από την πλευρά του χωριού, πάνω από την άλλη πλευρά, τη βόρεια πλευρά, και κάποια στιγμή κουμπώνει με το λιμάνι, παρακάμπτοντας και το Βιοπά, το βιοτεχνικό πάρκο, και το εργοστάσιο των λιπασμάτων. Οι δύο αυτοί φορείς έκαναν προσφυγές για την χάραξη του, την όδευση τέλος πάντων του σιδηροδρόμου. Αυτή η πρόταση είναι μεν καλή, βέλτιστη και όλοι τη θέλουν, είναι όμως και η πιο κοστοβόρα, σύμφωνα και με την εκπρόσωπο της Εργοσέ, η οποία διαδικτυακά συμμετείχε στην προχθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα λοιπόν είναι τα χρήματα. Αν βρεθούν τα χρήματα, θα πάμε στην καλύτερη λύση. Αν όχι, σε ένα σενάριο θα πάμε σε αυτό που έχουμε, σε ένα άλλο σενάριο μπορεί να τα χάσουμε όλα. Και δεν θέλω πραγματικά, πραγματικά να σκεφτώ μια τέτοια πιθανότητα. Θα είναι καταστροφικό για το λιμάνι, για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Κλείνοντας, βλέποντας και το ρολόι, πριν από ακριβώς μία εβδομάδα, τέτοια μέρα δηλαδή την προηγούμενη Παρασκευή, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του υπερταμείου, τον κύριο Σταμπουλίδη, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των 7 λιμανιών της χώρας που ανήκουν στο υπερταμείο.

θέμα το καλύψαμε. Νομίζω ότι αναφερθήκαμε εκτενώς και στην αρχή αυτής της εβδομάδας. Το αναφέρουμε και πάλι γιατί βγήκε μια ανακοίνωση από τον ΟΛΚ σχεδόν μια εβδομάδα μετά για αυτή την επίσκεψη, όπου εδώ επικεντρώθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης του ανοιχτού κολυμβητηρίου της Καβάλας. Να πούμε ότι το ανοιχτό κολυμβητήριο, όπως και όλη η περιοχή της Χερσαίας Ζώνης, είναι ανήκει στον ΟΛΚ, στον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας. Και έχει παραχωρηθεί το ανοιχτό κολυμβητήριο και το πάρκο στο Δήμο Καβάλας. Κατά χρήση, όχι όμως κυριότητα. Ο Δήμος Καβάλας έχει δηλαδή σε αυτή τη διαπραγμάτευση που τέλος πάντων άτυπη ή επίσημη με τον ΟΛΚ, έχει αυτό το γερό χαρτί και δεν θέλει να το χάσει. Από τη μία δεν μπορεί να βρει κονδύλια για να ξαναζωντανεύσει το ανοιχτό κολυμβητήριο, από την άλλη όμως δεν παραχωρεί το χώρο στον ΟΛΚ που θέλει να το αξιοποιήσει.

0: αυτό το χώρο. Η στόχευση είναι πολύ φιλόδοξη να γίνουν και εκεί εξέδρες, πλωτές, ένα μικρό άλλο λιμάνι όπου εκεί θα αράζουν πλοία ιδιωτικά μεγαλύτερου μεγέθους. Θα είναι δηλαδή μια μεγαλύτερη μαρίνα με το ό,τι κέρδος μπορεί να υπάρχει για την περιοχή μας. Κάπου εδώ είμαστε και ο ΟΛΚ και το υπερταμείο τίνει μια χείρα συνεργασίας προς το Δήμο της Καβάλας, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση να μπορέσει να αξιοποιηθεί αυτό το κομμάτι που είναι άσχημο στο πιο όμορφο όμως σημείο της πόλης. Λοιπόν, νομίζω ότι αρκετά είπαμε. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α 88,6.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Τώρα πάμε λίγο σε κάποια θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Ένα θέμα που μας ενδιαφέρει, μας καίει στην κυριολεξία, είναι η τιμή του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου που έχει σταθεροποιηθεί μετά τις εξελίξεις ή και την προεξόφληση κάποιας πιθανής συμφωνίας κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Έχει φτάσει στα 95 για την ακρίβεια. Είναι πολύ ψηλά σε σχέση με όταν ξεκίνησε αυτό το κακό. Εννοείται, ήταν 72-75 κάπου εκεί. 20 δολάρια σύν είναι. Και κάποιοι κερδίζουν. Ένας από αυτούς που κερδίζει πάρα πολλά μάλιστα είναι η Ρωσία του Πούτιν. Αλλά τα περισσότερα, μαντέψε ποιος θα κερδίζει. Η Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Τέλος πάντων, δεν μένουμε εδώ. Μένουμε όμως στο γεγονός ότι έχει πέσει η τιμή κάτω από τα 100 δολάρια. Και επίσης αναφέρουμε

ότι όταν με το καλό και σύντομα ελπίζουμε έχουμε καλά νέα, θα πέσει κι άλλο η τιμή. Όμως μην περιμένετε, αν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, να πάμε στα 75-72 δολάρια. Θα αργήσουμε πάρα πολύ να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, που σημαίνει τι? Θα ακριβοπληρώνουμε τώρα τη βενζίνη για την κίνησή μας, δεν την έχουμε για τη θέρμανση, αλλά και όταν έρθει το φθινόπωρο χειμώνας, και για τη θέρμανσή μας. Τώρα πάμε λίγο σε ένα άλλο κομμάτι. Ένα κομμάτι που οι λαθρέμποροι κερδίζουν πάρα μα πάρα πολλά. Ο λόγος για τα λαθρέα τσιγάρα. Και στα λαθρέα τσιγάρα και στα τσιγάρα γενικότερα, όσο αυξάνεις την τιμή, γιατί η τιμή του προϊόντος του συγκεκριμένου έχει πάνω του πολλές διβάσταχτες φορολογίες, όσο αυξάνεις λοιπόν αυτή την τιμή, και καλά κάνεις γιατί είναι μια βλαβερή συνήθεια για την υγεία, τόσο δίνεις την ευκαιρία στους επιτίδιους να κερδοσκοπήσουν ή να μπουν στο λαθρεμπόριο. Αυτό το κακό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, λαθρεμπόριο δηλαδή τσιγάρων, συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη. Όμως, εδώ έχουμε κάποια καλά νέα για την Ελλάδα, για τη χώρα μας. Ότι είναι πρώτη. Πρώτη σε έναν καλό δείκτη. Γιατί συνήθως πρώτοι είμαστε στους κακούς δείκτες. Πρώτη στο δείκτη λοιπόν στη μάχη κατά των λαθρέων τσιγάρων. Έχουμε δηλαδή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη μεγαλύτερη μείωση κυκλοφορίας λαθρέων τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου. Την ίδια στιγμή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων ξεπέρασε το 10% της συνολικής κατανάλωσης για πρώτη φορά από το 2014. Δηλαδή, ένα στα 10 τσιγάρα που καπνίζονται στην Ευρώπη είναι λαθρέο. Και επαναλαμβάνω, ο λόγος είναι ο βασικότατος, η αύξηση της τιμής του προϊόντος που σπρώχνει κάποιους να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να στο πουλήσουν πολύ πιο φθηνά και να το πάρουν όλο το κέρδος αυτοί. Όλα αυτά, βεβαίως, αυτή η κατάσταση που σας είπαμε για το 10% είναι τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Philip Morris International, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες καπνού, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, στην Ελλάδα το 2025, το ποσοστό των παράνομων τσιγάρων εκτιμάται στο 14,1% της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων, μειωμένο κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 24. Συνολικά καταναλώθηκαν, προσέξτε εδώ, 1,9 δισεκατομμύρια παράνομα τσιγάρα. Το χαμένο έσοδο για τα δημόσια ταμεία υπολογίζεται σε 330 εκατομμύρια ευρώ για το 25, ενώ το 24 ανερχόταν σε 438 εκατομμύρια ευρώ. Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Ελλάδα πετυχαίνει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Βεβαίως, έχουμε και ακόμα πολύ δρόμο να κάτσει να διανύσουμε, γιατί είμαστε 14,7, ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 10. Και εμείς ήμασταν τώρα με αυτές τις τέτοιες, ήταν περίπου στο 20, ήμασταν διπλάσιο ποσοστό. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2025 καταναλώθηκαν 41,8 δισεκατομμύρια παράνομα τσιγάρα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 10,3% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ οι απώλειες των εσόδων για το δημόσιο τομέα υπολογίζονται σε 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρνητικές πρωτιές στο κομμάτι των παράνομων τσιγάρων καταγράφουν η Γαλλία, που διατηρεί την πρώτη θέση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων για ακόμα μια χρονιά, όπου η συνολική κατανάλωση παράνομων αυτών τσιγάρων της χώρας έφτασε στο 41,4.
παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση συγκριτικά με

στις χώρες σε σχέση με το 24. Το Βέλγιο, όπου η παράνομη κατανάλωση τσιγάρων έφτασε σχεδόν στο 1 τέταρτο, 24,8%, με περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια παράνομα τσιγάρα. Η Ολλανδία, όπου η παράνομη κατανάλωση τσιγάρων ξεπέρασε το 22%, φτάνοντας στα 2,1 δισεκατομμύρια παράνομα τσιγάρα και επιστρέφοντας σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί το 2006. Εμπρός πίσω δηλαδή, με λίγα λόγια. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ετήσια έκθεση αξιολόγησε και την παράνομη κατανάλωση θερμενόμενων προϊόντων καπνού σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές. Το φαινόμενο παραμένει προς το παρόν περιορισμένο, καθώς το παράνομο εμπόριο αντιστοιχούσε στο 1,2% της συνολικής κατανάλωσης θερμενόμενων προϊόντων τσιγάρου. Είναι το άτμισμα, αν δεν κάνω λάθος. Όμως, για να διατηρηθεί αυτό το πολύ χαμηλό ποσοστό, θα πρέπει να αντλήσουμε μαθήματα από το πρόσφατο παρελθόν και να μην επαναλάβουμε τα ίδια φορολογικά λάθη σε αυτή την κατηγορία των νέων, καινοτόμων και καλύτερων προϊόντων. Δηλαδή, να μην τα ξεθεώσουμε σε φόρους. Ο Ιάκωβος Καργαρότος είναι ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, από τις μεγαλύτερες εταιρείες καπνού στη χώρα μας. Σημείωσε ότι τα φετινά αποτελέσματα της έκθεσης επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα αποτελεί το καλύτερο πραγματικό παράδειγμα στην αντιμετώπιση του λαθρεμπεριού τσιγάρων, παράνομων τσιγάρων. Η χώρα μας καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, γεγονός που δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα ενός σταθερού, ρεαλιστικού και μακροχρόνιου φορολογικού πλαισίου σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της λειτουργίας των διοκτικών αρχών. Φορολογική σταθερότητα και συνεργασία πολιτείας και ιδιωτικού τομέα μπορούν να φέρουν αποτελέσματα μετρήσιμα και ουσιαστικά, λέει. Και συνεχίζει. Αυτό όμως δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Το παράνομο εμπόριο παραμένει μια διαρκής απειλή για το δημόσιο τομέα, τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας και του λαθρεμπορίου, τη δημόσια υγεία, βεβαίως, γιατί και αυτό δημόσια υγεία, ναι. Και απαιτεί επαγρύπνηση, συνεργασία και αποφασιστικότητα και κυρίως να μην επανελθούν λάθη του παρελθόντος, ιδίως σε μια περίοδο που συζητείται η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Φορολογικής Οδηγίας για τα προϊόντα καπνού και τα ευρήματα, τα ευρήματα της έκθεσης υπενθυμίζουν ότι οι πολιτικές που λαμβάνονται πρέπει να είναι τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες στην πράξη. Οριζόντιες ή υπερβολικές παρεμβάσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα, ενισχύοντας το παράνομο εμπόριο και τα παράνομα οργανωμένα δίκτυα. Είναι αυτό που σας λέγαμε. Τέλος, ο Χρήστος Χαρπαντίδης είναι ο Chief Corporate Affairs Officer της Philip Morris. Αναφερόμενος στα ευρήματα της έκθεσης, είπε ότι τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Τα παραποιημένα προϊόντα έχουν καταστεί η βασική κινητήρια δύναμη της παράνομης αγοράς τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηριζόμενα από εγκληματικές αλυσίδες εφοδιασμού που έχουν σχεδιαστεί ώστε να φέρουν ψεύτικα προϊόντα στους καταναλωτές σε αγορές υψηλές αξίας, υπονομεύοντας την ευρωπαϊκή οικονομία και τροφοδοτώντας ευρύτερη παράνομη δραστηριότητα. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει επίσης επίμονες δόκιμες. Αδυναμίες στη ρύθμιση και την επιβολή του νόμου και την αποτελεσματική δικαστική συνέχεια των υποθέσεων. Χα, καλό αυτό. Υπάρχουν κενά, λέει, και αυτά τα κενά στην Ευρώπη απαιτούν συντονισμένη δράση, ισχυρή επιβολή του νόμου, συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και έμφαση στις ρυθμίσεις που είναι ισορροπημένες, βασισμένες σε δεδομένα και εφαρμόσιμες στην πράξη. Γιατί ναι, όπως είπαμε, είναι σημαντικό. Μια από τις βασικές παραμέτρους αυτής της υπόθεσης είναι και η δημόσια υγεία. Γιατί δεν ξέρεις τι υπάρχει μέσα αυτό το τσιγάρο. Δεν είναι ελεγμένο. Ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει.

Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις, ναι, το κάνουμε συχνά με στόχο να κρατάμε αυτή την κουβέντα πιο ζωντανή, για να αποφεύγουμε

τους απατεώνες. Και τώρα η νέα μόδα είναι επικοινωνίες, υποτίθεται, κάποιων λογιστών, έτσι ώστε να έχουμε ευνοϊκές ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό για δάνεια στην ουσία, όπου πολλούνται στην ουσία ελπίδες σε απελπισμένους δανειολήπτες, οι οποίοι πιστεύουν αυτούς τους επιτίδους και βρίσκονται πλέον σε πιο δύσκολη οικονομική θέση, γιατί χάνουν και τα λεφτά τους, όσα έχουν. Συναγερμός λοιπόν σημαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών, μετά από καταγγελίες για εξαπάτηση δανειοληπτών που θέλησαν να υπαχθούν στον εξοδικαστική διαδικασία. Όπως αποδείχθηκε, οι απατεώνες που εμφανίστηκαν ως σύμβουλοι ή διαμεσολαβητές προσέγγιζαν τα αυθήματά τους με την υπόσχεση ότι θα τους εξασφαλίσουν μικρές δόσεις και μεγάλα κουρέματα στις οφειλές τους. Το κόλπο ξεκινούσε με μια μικρή αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού. Έτσι πείθονταν τα θύματα ότι όντως η υπόθεση τους προχωράει, με τη βεβαιότητα ότι θα πετύχουν ευνοϊκό διακανονισμό των πληρωμών λόγω της παρέμβασης των ειδικών. Ωστόσο, η επίσημη διαδικασία πάγωνε, και η πλατφόρμα του εξοδικαστικού απέρριπτε τις αρχικές αιτήσεις λόγω απραξίας. Αυτό όμως δεν το μάθαιναν ποτέ τα θύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι απατεώνες δεν είχαν το παραμικρό δισταγμό, καθώς έφτασαν στο σημείο να παρουσιάσουν τα θύματα τους μαϊμού βεβαιώσεις, ρύθμισης χρεών και μάλιστα με παρθογραφημένη την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα του Ιδιωτικού Χρέους, του κ. Αλιμπάση. Και αυτή την πλαστογράφουσαν. Προφανώς οι απατεώνες δεν λειτουργούσαν με το αζημίωτο. Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι δόθηκαν και καταβλήθηκαν χρηματικά ποσά, δήθεν ως εγγύηση ή παρακράτηση για την έγκριση ρύθμισης ή την υπογραφή σύμβασης με χρηματοδοτικό φορέα. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, η Γενική Γραμματεία προέβη ήδη στην κατάθεση μηνυτήριων αναφορών ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών και έρχονται οι πρώτες συλλήψεις. Με αφορμή λοιπόν αυτά τα περιστατικά, η Γενική Γραμματεία του Ιδιωτικού Χρέους υπενθυμίζει 4 βασικά πράγματα που πρέπει να έχουν κατά νου όσοι ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του εξοδικαστικού. Σε κανένα στάδιο της διαδικασίας δεν απαιτείται η καταβολή οποιοδήποτε ποσού ή δημόσια υπηρεσία ή σε άλλον φορέα ως εγγύηση για την υποβολή ή εξέταση ή έγκριση της αίτησης για ρύθμιση οφειλών. Δεν χρειάζονται χρήματα. Αν σας ζητήσει κάποιος, δεν είναι ύποπτος, είναι ένοχος. Τα κουρέματα που προκύπτουν στις οφειλές που υπάγονται στο μηχανισμό δεν είναι αποτέλεσμα κάποιες μεσολάβησης ή παζαριού, αλλά προκύπτουν από τον αλγόριθμο του μηχανισμού που εξετάζει το προφίλ του οφειλέτη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν πάει η ανθρώπινο χέρι και εξετάζει την κάθε μία υπόθεση. Τα δεδομένα πάνε στον αλγόριθμο και αυτός αποφασίζει. Αν αποφασίσει κάποιος άλλος, και εδώ δεν είναι ύποπτο, είναι ένοχο. Επίσης, οι οφειλέτες διατηρούν πρόσβαση στο αίτημά τους μέσω των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet και ενημερώνονται για όλες τις ενέργειες και εξελίξεις της διαδικασίας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η διαμεσολάβηση κανενός. Αν σας προτείνει κάποιος διαμεσολάβηση, και αυτός λοιπόν είναι ύποπτος. Τέλος, συνιστάται στους πολίτες να καταχωρίζουν τα προσωπικά τους στοιχεία επικοινωνίας στην αίτηση, να παρακολουθούν τακτικά την ηλεκτρονική αλληλογραφία και να επιβεβαιώνουν οι ίδιοι την πορεία της αίτησής τους μέσω των επίσημων πληροφοριακών συστημάτων, έτσι ώστε να αποφεύγονται απάτες όπως αυτές που βρίσκονται στα χέρια των αρμόδιων εισαγγελέων.

εκεί που έτσι ο άνθρωπος είναι ευάλωτος, θέλει να βγάλει από πάνω του ένα μεγάλο βάρος δανειακό. Και εκεί οι απατεώνες έρχονται. Δεν σέβονται τίποτα προκειμένου να βγάλουν κέρδος. Θα μου πείτε, το ίδιο δεν κάνουν και με τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Το κομπόδεμο όλες τις ζωές τους θέλουν να το πάρουν και να θησαυρίζουν πολλοί από αυτούς. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζουμε. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Σωρίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Α 88,6.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάμε τώρα σε μια ιδιαίτερη είδηση. Και ναι, είναι ιδιαίτερη είδηση. Για το κλείσιμο της εκπομπής. Ο λόγος σε έναν από τους πιο γνωστούς αθλητές παγκοσμίως, ο οποίος εδώ και λίγο καιρό έχει έδρα την Ελλάδα, την Αθήνα. Ο λόγος για τον Τζόκοβιτς. Τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο οποίος έχει μια συνήθεια και τη δικαιολογία αυτή τη συνήθεια για τον οργανισμό του. Δεν πίνει ποτέ παγωμένο νερό. Τώρα ειδικά το καλοκαίρι, ξέρεις, όταν υδρώνεις, πας στο σπίτι ή τέλος πάντων πας κάπου έξω, θέλεις ένα μπουκαλάκι παγωμένο νερό να δροσιστείς. Αυτό δεν το κάνει ποτέ ο Νόλε, ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Είναι γνωστός λοιπόν ο Τζόκοβιτς, όχι μόνο για τις επιδόσεις στα κόρτ, στο τένις δηλαδή, αλλά και για την ιδιαίτερα αυστηρή προσέγγιση του στη διατροφή, την αποκατάσταση και γενικότερα τη φροντίδα του σώματός του. Μία από τις πιο συζητημένες συνήθειές του είναι ότι αποφεύγει το παγωμένο νερό και προτιμάει νερό σε θερμοκρασία δωματίου ή ακόμα καλύτερα χλιαρό. Τώρα να έχει ντάλα ήλιο μέσα στο καλοκαίρι και να πίνεις χλιαρό νερό, αυτό κάνει. Στο βιβλίο του «Serve to Win», ο θρύλος, ο σέρβος θρύλος του τένις,

Αναφέρει ότι πίνει χλιαρό νερό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, επειδή πιστεύει ότι το παγωμένο νερό επιβραδύνει την πέψη. Σύμφωνα με τη δική του λογική, όταν κάποιος πίνει πολύ κρύο νερό, το σώμα του χρειάζεται να δαπανίσει ενέργεια για να θερμάνει αυτό το νερό μέχρι τη φυσιολογική θερμοκρασία του οργανισμού. Ο ίδιος θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία αποσπά πόρους από άλλες λειτουργίες όπως η μυϊκή απόδοση και η αποκατάσταση. Ο Νόλε, έτσι είναι το χαϊδευτικό του, του Νόβακ Τζόκοβιτς, είχε δηλώσει επίσης ότι η πρώτη του κίνηση κάθε πρωί είναι να πιει ένα μεγάλο ποτήρι νερό σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ συχνά ξεκινάει τη μέρα του με ζεστό νερό και λεμόνι. Η άποψη του Τζόκοβιτς δεν προέρχεται από τη σύγχρονη αθλητική επιστήμη, αλλά κυρίως από τις ιδέες που συναντώνται στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική. Σύμφωνα με αυτή τη φιλοσοφία, η πέψη λειτουργεί αποτελεσματικότερα όταν το σώμα δέχεται ζεστές ή χλιαρές τροφές και υγρά. Ενώ τα πολύ κρύα ροφήματα θεωρείται ότι ψυχραίνουν το πεπτικό σύστημα και δυσκολεύουν τη λειτουργία του. Η προσέγγιση αυτή ταιριάζει με τη συνολική φιλοσοφία ζωής του Τζόκοβιτς, ο οποίος δίνει μεγάλη έμφαση στην πρόληψη, στη φυσική ευεξία, στο διαλογισμό και τις εναλλακτικές πηγές και πρακτικές υγείας. Τώρα, αυτά λέει ο Τζόκοβιτς. Τι λένε όμως, τι λέει η επιστήμη? Οι σύγχρονες επιστημονικές μελέτες δεν υποστηρίζουν ξεκάθαρα ότι το παγωμένο νερό είναι επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου. Υπάρχουν δείξεις ότι το χλιαρό νερό μπορεί να είναι πιο άνετο για την πέψη και να μειώνει το αίσθημα του φουσκώματος σε ορισμένα άτομα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ότι το κρύο νερό μειώνει σημαντικά την αθλητική απόδοση ή ότι προκαλεί ουσιαστική απώλεια ενέργειας στον οργανισμό. Αντίθετα, σε συνθήκες έντονης ζέστης ή παρατεταμένης άσκησης, το κρύο νερό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος και να προσφέρει μεγάλη αίσθηση δροσιάς. Πες τα, επιστήμη, αυτό είναι. Οι περισσότεροι αθλητικοί διατροφολόγοι συμφωνούν ότι ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η επαρκής ενυδάτωση και όχι τόσο η θερμοκρασία του νερού. Υπάρχει και όμως εδώ και η ψυχολογική διάσταση. Πιθανότατα, ναι, υπάρχει. Οι κορυφαίοι αθλητές συχνά ακολουθούν αυστηρές ρουτίνες που τους δίνουν αίσθηση ελέγχου και συνέπειας. Για τον Τζόκοβιτ, λοιπόν, η αποφυγή του παγωμένου νερού αποτελεί μέρος ενός συνολικού συστήματος διατροφής και προετοιμασίας που πιστεύει ότι συμβάλλει στην επιτυχία του. Ακόμα και αν κάποια στοιχεία αυτού του συστήματος δεν έχουν πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση, η σταθερή εφαρμογή τους μπορεί να ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την πειθαρχία του. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα, όχι πως δεν το ξέρετε, το ξέρετε, αλλά θα σας υπενθυμίζουμε και εμείς για ακόμα μια φορά. Είναι η μεγάλη γιορτή της Καβάλας, της αγοράς της πόλης. Είναι η Λευκή Νύχτα. Ευκαιρία να βγούμε έξω, ευκαιρία να ξεδώσουμε. Και δεν χρειάζεται ακόμα και να καταναλώσουμε, μια βόλτα είναι πέρα από τα συνηθισμένα. Έτσι ώστε να αλλάξουμε τις παραστάσεις μας, βρε αδερφέ, και βεβαίως έχουμε και συναυλίες, έτσι. Ο Πασχάλης θα είναι στην κεντρική πλατεία.

0: Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, πάντα και πρώτα απ' όλα, για το πρωί της Δευτέρας, λίγο μετά τις 8. Θα σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά και να περνάτε καλά.
1: Η ώρα είναι 10. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
1: Πλας.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Σαρδιτού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην παραλιακή προς τη Λιφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυριανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, όπως αναφέρουν σήμερα πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Την Τετάρτη το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. Εν τω μεταξύ, σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυριανάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλία για αυτοψία στα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρόμου στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη εν ώψη της ολοκλήρωσής τους. Παραμένει δέσμευση για 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχείων μέχρι το τέλος Αυγούστου. Ένα 45χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη χθες το βράδυ ως υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο άλεσος Μπεϊκού. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.500 ευρώ. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και βάλαν φωτιά, με αποτέλεσμα να καταστροφούν ολοσχερώς. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περίχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκειών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 45 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Συνολικά 354 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν χθες σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex ανοιχτά της Κρήτης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν την ώρα όπου ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε ανοιχτή επιστολή του, που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν διαπραγματεύσεις, ώστε να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος μετά από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. Επεσήμανε ωστόσο πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί.

0: Κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλη με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στο δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός που δέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τον Ολυμπιακό. Την τελευταία στιγμή θα κρεθεί συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου για τους Πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι και επίσημο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει με το ρολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρετικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Και κάπως έτσι ξεκινάει το ημερολόγιο της Παρασκευής 5 Ιουνίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωρέιτης απαντά ή όχι. Η Ελένη Μπουλιέρη απαντά στο 210-48-00-170-174. Μια μικρή σημαδιακή μουσική ιστορία για την αρχή του ημερολογίου συνέβη ακριβώς σαν σήμερα πριν από 51 χρόνια, το 1975, 5 Ιουνίου. Η Pink Floyd ήταν στο στούντιο, στα στούντιο της EMI στο Λονδίνο, που αργότερα ονομάστηκαν Abbey Road Studios.

ηχογραφούσαν αυτό το άλμπουμ, το «Πόσο θα ήθελα να ήσουν εδώ», «Wish you were here». Και για την ακρίβεια ηχογραφούσαν ένα τραγούδι που είχαν αφιερώσει στον Sid Barrett, έναν από τους Pink Floyd, από τους, τον ιδρυτή μάλλον τον Pink Floyd, ο οποίος χαμένος στον κόσμο των ναρκωτικών και στα δικά του προβλήματα είχε χαθεί από προσώπου γης. Κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του, κανείς δεν ήξερε που είναι και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα του στούντιο και μπαίνει μέσα κάποιος που δεν τον αναγνωρίζει κανείς γιατί έχει μεταμορφωθεί πια. Αλλά είναι ο Sid Barrett, ο οποίος με ένα μαγικό τρόπο βρέθηκε, λένε, στο στούντιο να ακούσει το τραγούδι που είχαν γράψει αυτόν οι υπόλοιποι. Εδώ είμαστε. Ημερολόγιον Παρασκευής 5 Ιουνίου. Οι σεισμογράφοι του πολέμου καταγράφουν δονήσεις στη Μέση Ανατολή. Εκπλήξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Στη Μέση Ανατολή τα πράγματα εξελίσσονται όπως ακριβώς μπορούσε να προβλέψει κανείς. Δηλαδή αυτή η εκεχηρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και την κυβέρνηση του Λιβάνου τελείωσε πριν καν τεθεί σε εφαρμογή και στα δικά του προβλήματα είχε χαθεί από προσώπου γης. Κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του, κανείς δεν ήξερε που είναι και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα του στούντιο και μπαίνει μέσα κάποιος που δεν τον αναγνωρίζει κανείς γιατί έχει μεταμορφωθεί πια. Αλλά είναι ο Sid Barrett, ο οποίος με ένα μαγικό τρόπο βρέθηκε, λένε, στο στούντιο να ακούσει το τραγούδι που είχαν γράψει αυτόν οι υπόλοιποι. Εδώ είμαστε. Ημερολόγιον Παρασκευής 5 Ιουνίου. Οι σεισμογράφοι του πολέμου καταγράφουν δονήσεις στη Μέση Ανατολή. Εκπλήξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Στη Μέση Ανατολή

0: Ημερολόγιον Παρασκευής 5 Ιουνίου. Οι σεισμογράφοι του πολέμου καταγράφουν δονήσεις στη Μέση Ανατολή. Εκπλήξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Στη Μέση Ανατολή τα πράγματα εξελίσσονται όπως ακριβώς μπορούσε να προβλέψει κανείς. Δηλαδή, αυτή η εκεχηρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και την κυβέρνηση του Λιβάνου τελείωσε πριν καν τεθεί σε εφαρμογή, διότι η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι δεν τη δεσμεύει, δεν την αναγνωρίζει, τη θεωρεί ήττα και δεν πρόκειται να την τηρήσει. Οπότε οι μάχες ξαναφούντωσαν, η εκεχηρία τελείωσε και οι συζητήσεις Τεχεράνης Ουάσιγκτον παραμένουν παγωμένες και οι εξελίξεις εξίσου σκοτεινές όπως και πριν. Αντιθέτως είχαμε κάτι καινούριο στην Ουκρανία και κάτι ξαφνικό. Μια ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του πρόεδρου της Ουκρανίας, προς τον πρόεδρο Πούτιν, τον καλεί να συναντηθούν οι δυο τους, τετ α τετ, σε μια τρίτη χώρα, να ξεκινήσουν συζητήσεις οι δυο τους, παίρνοντας ως βάση τη σημερινή γραμμή του μετόπου. Αυτό είναι μια μεγάλη είδηση και ομολογώ ότι είναι και μια έκπληξη, γιατί κανένας δεν το είχε προαισθανθεί ή κανένας δεν είχε νιώσει ότι έρχεται. Πώς να το εξηγήσει κανείς? Προφανώς η Ουκρανία πιέζεται. Πιέζεται από τις εξελίξεις, από τα 4,5 χρόνια που διαρκεί αυτός ο πόλεμος. Αλλά η εικόνα που έχουμε από το μέτωπο, από τις ανταποκρίσεις όλων των μέσων ενημέρωσης, είναι ότι είναι η Ουκρανία που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μέτωπο. Αντιθέτως, η Ρωσία, ο Πούτιν, πιέζεται πολύ πολύ περισσότερο. Πιέζεται γιατί, ξαναλέω, την πρωτοβουλία των κινήσεων τις τελευταίες μέρες φαίνεται να την έχει πάρει η Ουκρανία. Γιατί η Ουκρανία κάνει σχεδόν κάθε μέρα χτυπήματα βαθιά μέσα στις γραμμές της Ρωσίας και αποκορύφωμα ήταν αυτό που έγινε προχτές, όταν ξεκινούσαν οι εργασίες του περίφημου ρωσικού Νταβός, του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν τα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης και τίναξαν στον αέρα τις εγκαταστάσεις ενός δηληστηρίου, με αποτέλεσμα οι ξένοι προσκεκλημένοι του Πούτιν να γίνονται δεκτοί κάτω από καπνούς και φωτιές. Και όσες ανταποκρίσεις μπορεί κανείς να εμπιστευτεί από το εσωτερικό της Ρωσίας, λένε ότι επίσης έχει αρχίσει πια μετά από 4,5 χρόνια αυτή η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως εξακολουθούν να ονομάζουν τον πόλεμο, να προκαλεί αντιδράσεις, να υπάρχουν αντιρρήσεις. Γι' αυτό και δεν περνάει εβδομάδα χωρίς να περάσει ένας καινούριος νόμος που απαγορεύει τούτο, το άλλο. Το ίντερνετ λειτουργεί προβληματικά και οι άνθρωποι γενικώς είναι στριμωγμένοι. Που θα οδηγήσει όλο αυτό, ποιος ξέρει. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι ο Ζελένσκι στην επιστολή του λέει ότι θα ήθελε να αναμειχθεί η Ευρώπη σε αυτήν τη διαδικασία, με το επιχείρημα ότι η Αμερική είναι ήδη μπλεγμένη στο Ιράν. Η Ευρώπη προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να μπει σε αυτήν την συζήτηση και προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να ξεκινήσει πάλι τις διαπραγματεύσεις, τις συζητήσεις με τη Ρωσία, να αποκαταστήσει επαφή. Ίσως αυτή να είναι η ευκαιρία, ποιος ξέρει, θα δούμε. Ας κρατήσουμε μια μικρή ακτίδα αισιοδοξίας. Εξελίξεις και στα εσωτερικά πολιτικές. Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με το ερώτημα με ποιον θα πάμε. Θα πάμε μόνοι μας στις εκλογές ή θα πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα? Και αν πάμε μόνοι μας, θα πάμε τελείως μόνοι μας ή θα συναντηθούμε με άλλους, δηλαδή με το υπόλοιπο της Νέας Αριστεράς και το Μέρα 25 για παράδειγμα? Ο Αντώνης Σαμαράς μιλάει σήμερα στην Κρήτη και περιμένουμε τι θα πει. Και έχουμε και δύο νέες δημοσκοπήσεις. Μία χτες στο Μέγκα από τη Μέτρων, μία σήμερα στην Ελληνική Εφημερίδα Συντακτών από την Προράτα. Πάνω κάτω τα ίδια λένε. Ο Πάνος Σταθόπουλος στην Καθημερινή γράφει: η σημερινή δημοσκοπική καταγραφή πάντως δεν είναι οριστική. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής πια. Καλημέρα κύριε Χαρίτση.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Είχαμε μιλήσει όταν ξεκινούσε το εγχείρημα της Νέας Αριστεράς και εσείς πρόκειτο να αναλάβετε την ευθύνη του. Μιλάμε τώρα που το εγχείρημα τελειώνει στο τέλος του κύκλου ή στην αρχή ενός άλλου.
1: Ναι, εντάξει, πάντα οι κύκλοι κλείνουν για να ανοίξει κάποιος άλλος, να ανοίξει κάποιος άλλος κύκλος.
0: Ναι, αλλά ποιος είναι ο επόμενος κύκλος?
1: Αυτό μένει να το δούμε. Κατά τη γνώμη μου, ναι, συμφωνώ μαζί σας καταρχάς ότι με την αριστερά

0: κύκλος έκλεισε. Mm-hmm. Για μας τουλάχιστον. Σέβομαι mm-hmm. την απόφαση των συντρόφων και των συντροφισών μας που θέλουν να παραμείνουν και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους μέσα από αυτόν τον πολιτικό φορέα. Θεωρώ όμως ότι επειδή στην πολιτική βρισκόμαστε, κατά τη γνώμη μου, για να υπηρετούμε πολιτικά σχέδια, συγκεκριμένα πολιτικά σχέδια, για εμάς, και το είπαμε αυτό και στη δήλωση της αποχώρησής μας, η παραμονή στο κόμμα της Νέας Αριστεράς δεν μας έδινε τη δυνατότητα ακριβώς να εργαστούμε για το σχέδιο στο οποίο εμείς πιστεύουμε.
1: Όταν ξεκινούσατε πριν 2,5 χρόνια, ποιο ήταν το σχέδιο? Τώρα πια που, όπως λέτε, ο κύκλος τελειώνει.
0: Είχαμε πει και τότε, πριν από 2,5 χρόνια, όπως λέτε, ότι είχαμε δύο στόχους. Ο πρώτος ήταν να βάλουμε ένα φρένο στον εκφυλισμό και στην απαξίωση, όχι απλώς μόνο ενός κόμματος, αλλά θα έλεγα μιας ολόκληρης πολιτικής παράταξης της αριστεράς. Και αναφέρομαι βεβαίως στις εξελίξεις που υπήρχαν.
1: Ναι, ήταν η εποχή Βαρουφάκη. Κασελάκη, ναι.
0: Ναι, με την εκλογή Κασελάκη και όσα ακολούθησαν. Ο στόχος αυτός νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε στην πράξη ότι ήταν απαραίτητο να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση, γιατί νομίζω ότι στη συνέχεια και πολλοί άλλοι που δεν μας ακολούθησαν τότε διαπίστωσαν του λόγου του αληθές. Αυτό το οποίο εμείς είχαμε επισημάνει, θεωρώ, εγκαίρως. Ο δεύτερος στόχος τον οποίο είχαμε θέσει, η δεύτερη, αν θέλετε, προοπτική την οποία προσπαθήσαμε να ανοίξουμε, ήταν ακριβώς η αριστερά στη χώρα μας με αξιοπιστία να ξαναχτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τα κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλει να εκπροσωπήσει. Με τον λαϊκό κόσμο, με τους εργαζόμενους, με τους μικρομεσαίους, με την νεολαία. Και εγώ θέλω να είμαι απολύτως ευθύς. Σε αυτόν τον δεύτερο στόχο δεν τα καταφέραμε. Γιατί παρότι θεωρώ ότι δώσαμε πολλές μάχες και εντός και εκτός Βουλής, και ξέρετε, το έχω ακούσει πολλές φορές και από πολιτικούς μας αντιπάλους και μέσα στη Βουλή, ότι και η δουλειά η οποία έγινε από την κοινοβουλευτική μας ομάδα ήταν μια δουλειά η οποία πραγματικά άφησε το στίγμα της και στα κοινοβουλευτικά πράγματα, με θέσεις καθαρές και πολύ σαφείς και επεξεργασμένες σε μια σειρά από ζητήματα, τελικά αποδείχθηκε ότι, και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα, αν θέλετε, και ένα μάθημα για όλους μας, και το λέω πρώτος εγώ και αφορά και εμένα τον ίδιο αυτό, ότι δεν αρκεί να δίνεις τίμιες μάχες, δεν αρκεί να έχεις καλές θέσεις. Το βασικό, το κρίσιμο τελικά, και ειδικά στις σημερινές συνθήκες, με μια κοινωνία η οποία έχει δείξει να στρέφει το βλέμμα της μακριά από την πολιτική, το βασικό, το κρίσιμο είναι πώς μπορείς να επιτύχεις αυτό το οποίο λέμε σχηματικά κοινωνική υγείωση. Το πώς δηλαδή μπορεί ο κόσμος να σε ακούσει και το μπορείς να εδραιώσεις τις θέσεις σου μέσα στο κοινωνικό σώμα, μέσα στην κοινωνία. Και εκεί νομίζω ότι τα πράγματα για μας ήταν εξαιρετικά δύσκολα, σε ένα βεβαίως πολιτικό περιβάλλον πάρα πολύ
1: σύμφωνοι. Έτσι λοιπόν κλείνει αυτός ο κύκλος. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο επόμενος. Δηλαδή η κριτική που ακούω για σας είναι ότι φεύγετε από τη Νέα Αριστερά για να πάτε κάπου που δεν υπάρχει ακόμη και δεν είναι βέβαιο υπό ποιους όρους μπορεί να συμμετέχετε εκεί, ενώ το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα.
0: Ναι. Είπαμε από την πρώτη στιγμή, κύριε Τσίμα, και το είχα πει και εγώ όταν παραιτήθηκα από πρόεδρο της Νέας Αριστεράς πριν από λίγους μήνες, ότι η απόφασή μας σχετίζεται ακριβώς με το γεγονός ότι η πολιτική κατεύθυνση και η στρατηγική του κόμματος από την πλειοψηφία των οργάνων δεν μας εκφράζει και δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Με αυτή την έννοια η απόφασή μας είναι αυτοτελής. Η απόφαση έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν έχεις ένα πολιτικό σχέδιο για το οποίο έχεις παλέψει πάρα πολύ και μέσα στο κόμμα σου αλλά και ευρύτερα και μέσα στην κοινωνία, ένα σχέδιο το οποίο το πιστεύεις και κατά τη γνώμη μου στις σημερινές συνθήκες, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, το μόνο σχέδιο το οποίο έχει νόημα και το μόνο σχέδιο το οποίο πραγματικά απαντάει στις σημερινές κοινωνικές αναγκαιότητες είναι το σχέδιο της ενότητας της αριστεράς, της σύγκλησης δυνάμεων και της διαμόρφωσης ενός εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης αντιπαραθετικού στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν λοιπόν αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να το υλοποιήσεις, νομίζω ότι το έντιμο και το πολιτικά ορθό είναι να χωρίσεις τους δρόμους με όσους επιλέγουν ένα διαφορετικό σχέδιο. Λέτε για το νέο κύκλο ο οποίος ανοίγει. Εμείς, κύριε Τσίμα, φύγαμε από την Νέα Αριστερά ακριβώς γιατί θέλουμε, και το είπαμε και στη

0: σύλλογή μας να αγωνιστούμε για αυτό το σχέδιο. Γι' αυτό το σχέδιο της ενότητας, της σύγκλησης δυνάμεων, της συμπόρευσης με πολλούς και πολλούς άλλους και άλλες, έτσι ώστε να διαμορφωθεί αυτό το σχέδιο.
1: Όταν λέτε και με πολλούς άλλους, εννοείται και πέραν των δυνάμεων που φαίνεται ότι συσπυρώνονται γύρω από τον κύριο Τσίπρα, πέρα από την προσπάθεια που κάνει ο ίδιος.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η προσπάθεια η οποία κάνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια προσπάθεια αξιοσημείωτη. Είναι μια προσπάθεια που ήδη παράγει αποτελέσματα πολιτικά πολύ σημαντικά, ενδεχομένως και μεγαλύτερα από όσα θα περίμενε κανείς στην έναρξη αυτής της προσπάθειας. Δεν είναι λίγο πράγμα σε μια περίοδο όπως αυτή την οποία περιέγραψα πριν, απαξίωσης γενικότερα της πολιτικής και θα έλεγα απαξίωσης του χώρου της ευρύτερης αριστεράς. Έτσι. Να εμφανίζεται ένας νέος πολιτικός σχηματισμός και κατευθείαν να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι και ως αίσθηση στην κοινωνία, νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός. Αυτό δεν είναι καθόλου αμεληταίο λοιπόν. Αυτό είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, η δική μου εκτίμηση είναι ότι για να φτάσουμε στο ποθητό, που είναι αυτό για το οποίο και εμείς και εγώ μιλάμε εδώ και 2,5 χρόνια, που είναι η πολιτική αλλαγή, που είναι η αλλαγή των πολιτικών σχετισμών, έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα για μια προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα, νομίζω ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά περισσότερα. Νομίζω ότι είναι, αν θέλετε, μια αναγκαία συνθήκη αυτό το οποίο έχει ήδη πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά η ικανή συνθήκη απαιτεί πολλά περισσότερα να γίνουν από αυτό. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, της ενότητας και ευρύτερων δυνάμεων, άρα της προγραμματικής σύγκλησης, άρα της διαμόρφωσης ενός πολιτικού σχεδίου το οποίο θα είναι συμπεριληπτικό και το οποίο θα βάζει μέσα του τις εκφάνσεις της πληθυντικής αριστεράς με την ευρεία έννοια και του προοδευτικού χώρου
1: περιμένουμε
0: να
1: το
0: συμμετέχουν
1: δούμε
0: σε μια τέτοια προσπάθεια.
1: Σε αυτό είναι ενδεχομένο, δεν ξέρω τι αποφάσεις, τι θα συμβεί αύριο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ενδεχόμενο να ξαναβρεθείτε με τους συντρόφους σας που είχαν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον με ένα μεγάλο μέρος τους, ενώ δεν είχατε καταφέρει τον προηγούμενο καιρό να βρεθείτε μαζί τους. Είναι πιθανό να βρεθείτε σε αυτό που περιγράφετε. Αν οι αποφάσεις είναι αυτές.
0: Θα δούμε τι θα γίνει και στους ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να.
1: Ναι, σύμφωνοι, ναι, δεν θα σας το ρωτήσω.
0: Στους ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνουν.
1: Αυτό που θα ήθελα να σας ζητήσω όμως είναι να απαντήσετε σε μια ερώτηση που έχει ακουστεί πολύ. Έχει ακουστεί και από αυτή τη συχνότητα τώρα, φίλοι τη λέγανε τις προηγούμενες μέρες. Φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ τότε, στην εποχή Κασελάκη, ακριβώς καταγγέλλοντας τη μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς σε ένα προσωποκεντρικό σχήμα και πάτε σε ένα σχήμα που είναι ίσως και πιο προσωποκεντρικό από ό,τι είχε καταφέρει να κάνει ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κύριε Τσίμα, καταρχάς να το επαναλάβω και πάλι. Δεν πάμε κάπου. Φύγαμε από τη Νέα Αριστερά. Αυτή τη στιγμή φύγαμε από τη Νέα Αριστερά για τους λόγους για τους οποίους σου εξήγησα. Γιατί θεωρούμε ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος. Δεν είναι απλώς και μόνο μια αποχώρηση. Κάνουμε την εκτίμηση ότι ο κύκλος αυτός της Νέας Αριστεράς έχει κλείσει και δεν μπορεί να υπηρετηθεί μέσα από αυτό το χώρο το πολιτικό σχέδιο το οποίο εμείς έχουμε. Θεωρούμε ότι είναι το αναγκαίο αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, το πώς θα διαμορφωθούν σε ένα τόσο ρευστό τοπίο, το πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες για το επόμενο βήμα και το ποιος ακριβώς θα περιλαμβάνει, και προφανώς δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του πλέον, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, δεν μπορεί παρά να είναι πρωταγωνιστικό σε μια τέτοια πορεία. Αλλά μιλήσατε πριν και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις συνολικά, εγώ θα έλεγα, στον χώρο της κεντροαριστεράς ή τον προοδευτικό χώρο. Να δούμε τι θα γίνει και στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος, κύριε Τσίμα, ότι στην πορεία προς τις εκλογές τα πράγματα θα μείνουν στατικά. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ρευστό πολιτικό περιβάλλον. Εγώ διαβλέπω ευρύτερες εξελίξεις και διεργασίες. Και εμείς αυτό που είπαμε και κατά την αποχώρησή μας από την αριστερά είναι ότι εμείς δηλώνουμε παρόντες σε αυτές τις διεργασίες. Ναι, βεβαίως χρειάζεται συλλογικές διαδικασίες. Ναι, βεβαίως χρειάζεται ένα στίγμα προγραμματικό και πολιτικό το οποίο θα είναι σαφές. Όλα αυτά είναι ανοιχτά στοιχήματα, ανοιχτά ερωτήματα, αν θέλετε. Και εμείς είμαστε εδώ για να παλέψουμε, για να διαμορφωθούν εκείνοι οι όροι που θα μπορέσουν να δώσουν πιστικές απαντήσεις στον κόσμο, στην κοινωνία.

0: η οποία έχει την ελπίδα, έχει την βούληση, φαίνεται αυτό και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, έχει τη βούληση να ακουμπήσει, να αγκαλιάσει κάτι, εφόσον όμως δει ότι αυτό μπορεί πραγματικά να έχει μια προοπτική αλλαγή των σχετισμών.
1: Άρα θα έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε το επόμενο διάστημα, αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή σας ότι πολλά θα αλλάξουν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρίτση. Καλή σας ημέρα.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Αρδιτού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Καλλιμάρμαρου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις της λεωφόρου Χιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυριανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. στα γραφεία της Ευρωπαϊκής

0: Και στις εισαγγελίες στην Οδό Λουκάριος μεταφερθήκαν 13 συλληφθέντες στην Κοζάνη για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένας 45χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη χθες το βράδυ ως υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Άλσος Βεϊκού. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλη στα Φρυλισιά. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

σας χρωστάω δύο μηνύματα που σας ενδιαφέρουν μάλλον. Πρώτο, ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα και τα στεγαστικά της δάνεια, τα οποία τώρα γίνονται απλούστερα, ευκολότερα και πιο φιλικά. Από το πρώτο βήμα έχετε την καθοδήγηση ενός προσωπικού συμβούλου που σας υποστηρίζει μέχρι το τέλος. Έγκριση δίνεται σε 48 ώρες και η εκταμείευση των χρημάτων είναι 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Και το δεύτερο είναι το μήνυμα της COSMOTE για το COSMOTE 5G Wi-Fi, δηλαδή τον τρόπο να έχετε γρήγορο ίντερνετ ακόμη και εκεί που δεν φτάνουν τα καλώδια, ακόμη και εκεί που δεν φτάνει η οπτική ίνα και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε άλλο από το να εγκαταστήσετε να έχετε το 5G Wi-Fi. Εδώ είναι το στο Sky 100,3 είστε συντονισμένοι. Είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής. Ο μήνας έχει 5 Ιουνίου. Αν διαβάζω σωστά το ερωτολόγιο, γιορτάζει ο Δωρόθεος και η Δωροθέα. Αυτή που ακούμε είναι η μεγάλη φωνή της Μποσανόβα. Η Αστρούδ Ζιλμπέρτο έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Οι μεγάλες ειδήσεις της ημέρας είναι αφενός αυτή η επιστολή Ζελένσκι προς τον Πούτιν. Είναι μια επιστολή 1.800 λέξεων που κάνει το γύρο του κόσμου και προκαλεί εντύπωση. Η απάντηση Πούτιν καταρχήν ήταν αρκετά ανοιχτή. Είπε ότι ναι, βεβαίως, δεν έχει καμία αντίρρηση να συναντήσει τον Ζελένσκι τέτ α τέτ. Και μάλιστα είπε ότι επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είναι απασχολημένος με το Ιράν, αν κάποιος μπορεί να ανακατευθεί, είναι οι Ευρωπαίοι. Κατά σύμπτωση, το ίδιο ακριβώς είπε και ο Ζελένσκι. Οπότε μοιάζει να υπάρχει ένας ελάχιστος κοινός τόπος για να δούμε αν αυτό θα προχωρήσει παρακάτω. Κατά τα άλλα, εδώ στα δικά μας, η μεγάλη είδηση βέβαια είναι η επιβεβαίωση αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια, για τους δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Ο υπολογισμός του τόκου να γίνεται σε μηνιαία βάση και όχι στο σύνολο του ποσού, έτσι ώστε η δόση να είναι αρκετά μικρότερη. Η απόφαση περιμένουμε το σκεπτικό της να δοθεί στη δημοσιότητα ακόμη και σήμερα, αλλά στο μεταξύ υπάρχουν δύο ερωτήματα που δεν έχουν απάντηση, δηλαδή ποιον αφορά αυτή η απόφαση, μόνον όποιον έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, και το δεύτερο ερώτημα, έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή οι άνθρωποι μπορούν να ζητήσουν πίσω τα λεφτά που πλήρωσαν σε μεγαλύτερες δόσεις επειδή οι τράπεζες υπολόγιζαν αλλιώς τα χρεωστούμενα. Πολιτικά, όπως σας έλεγα, είμαστε σε φάση κομματογένεσης.

0: ένας δημοσκόπος, ο Στράτος Φαναράς, χρησιμοποίησε αυτήν την έκφραση. Είπε ότι το νεκροταφείο των κομμάτων θα έχει πολλή δουλίτσα το επόμενο διάστημα. Προηγουμένως έχει το μεευτήριο των κομμάτων. Είχαμε δύο την περασμένη εβδομάδα. Περιμένουμε άλλο ένα. Ποιος ξέρει, ίσως. Σήμερα πάντως ο Σαμαράς μιλάει στην Κρήτη. Και έχουμε και δύο καινούργιες δημοσκοπήσεις. Είχαμε τις PALS, είχαμε τις GPO για το STAR, έχουμε τις Metron για το MEGA και τις ProRata για την ελευθεροτυπία. Όλες το ίδιο δείχνουν. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, δεν χάνει, αλλά δεν κερδίζει και τίποτε σημαντικό. Δηλαδή η συσπήρωσή της αυξάνεται κατά μία μονάδα. Το ΠΑΣΟΚ χάνει αρκετά. Στην πραγματικότητα όλοι χάνουν. Δηλαδή ακόμη περισσότερο χάνει ο Βελόπουλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και έτσι προκύπτει συν μια μετακίνηση από την ζώνη των αναποφάσιστων η δεύτερη θέση που σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει το νέο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό το η ελληνική αριστερή συσπήρωση Ελλάς. Και η τέταρτη θέση, πολύ κοντά, λιγότερο από 1% διαφορά από το ΠΑΣΟΚ έχει η ελπίδα της κυρίας Καριστιανό. Ένας καλός αναλυτής των δημοσκοπήσεων και των πολιτικών εξελίξεων, ο Πάνος Σταθόπουλος, γράφει σήμερα στην Καθημερινή: «Η σημερινή δημοσκοπική καταγραφή δεν είναι οριστική. Η εικόνα θα διαμορφωθεί ανάλογα με το πολιτικό περιεχόμενο που θα αποκτήσουν τα νέα κόμματα, αλλά και ανάλογα με τη στρατηγική που θα αναπτύξουν τα παλιά». Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς έκπληξη, πήρε τη δεύτερη θέση, γιατί έχει ένα δεδομένο ακροατήριο, το 17% που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να κινηθεί έξω από αυτό το κοινό. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενδείξεις ότι μπορεί να το κάνει. Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ είναι στο δικό του χέρι, αλλά ο Πάνος Σταθόπουλος γράφει ότι μέχρι στιγμής δεν πείθει για την ψυχραιμία του να διαχειριστεί τη νέα κατάσταση, και η Μαρία Καριστιανού προς το παρόν φαίνεται απλώς να μην πιέζει πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Παίρνει ό,τι παίρνει από άλλα κόμματα, τα πιο πολύ από τη Νέα Δημοκρατία το παίρνει, αλλά μάλλον έχουμε μια ανακατανομή δυνάμεων στον αντισυστημικό χώρο παρά μια μείζωνα αλλαγή στο πολιτικό τοπίο. Μένει να δούμε αν και πότε και πώς θα εμφανιστεί άλλο κόμμα, δηλαδή το κόμμα που αποδίδεται στις προθέσεις του κυρίου Σαμαρά. Έχουμε συνεπώς, Μαλίνα Ξάνουμε που έλεγε και μια φίλη, έχουμε συζήτηση να κάνουμε. Κάνουμε διάλειμμα διαφημίσεων πρώτα και μετά γυρίζουμε στην κουβέντα.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο μήνυμα.

0: Minoan.gr.
1: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
2: Κι εγώ!
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
4: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ! Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Λοιπόν, ημερολόγιο. Καλεσμένο σήμερα στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Φίλιππος Σταχυνίδης, πρώην Υπουργός Οικονομικών, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Σταχυνίδη. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε.
11: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Επιτρέψτε μου, αφού πω καλημέρα, να σας συγχαρώ για την αναγόρευση σας σήμερα ως επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου.
10: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
11: Και να πω με αφορμή και την εισαγωγή που κάνατε, τη μουσική εισαγωγή, ότι ανήκω σε εκείνη τη γενιά που μιλήθηκε στο progressive rock από τη δουλειά του Pink Floyd και ιδιαίτερα από το Wish You Were Here.
10: Ναι, αυτό. Παίρνω και μηνύματα από πολλούς ακροατές που λένε το ίδιο, ότι ήταν μια σημαντική στιγμή της ζωής τους όταν το πρώτο άκουσαν. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια. Απλώς λέω ότι αφού προσπαθούσα να το κρατήσω κρυφό, αλλά έγινε γνωστό.
11: Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρύβεται. Νομίζω ότι είναι μια επιβράβευση μιας πορείας.
10: Ναι, εγώ το παίρνω περισσότερο ότι επειδή είναι εντελώς ασυνήθιστο να τιμώνται δημοσιογράφοι από ακαδημαϊκά ιδρύματα, εγώ νομίζω ότι είναι μια αναγνώριση ότι η ελληνική δημοσιογραφία, της οποίας τη σούρνουμε κάθε μέρα τα μύρια όσα, εν πάση περιπτώσει αξίζει κάποιας αναγνώρισης, συνολικά εννοώ.
11: Επιτρέψτε μου λοιπόν, επειδή έχω και την ιδιότητα του συντονιστή του Επιστημονικού Συμβουλίου του Progressive Lab, να σας πω ότι η μάχη για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της δουλειάς που κάνουν οι δημοσιογράφοι σε μια πρόσφατη έρευνά μας είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα στις προκλήσεις για τη δημοκρατία.
10: Αυτό απαιτεί να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, αλλά προηγουμένως για να κουβεντιάσουμε λίγο εδώ τα πολιτικά, φαίνεται ότι υπάρχει μια αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό και αφορά και το χώρο σας. Δηλαδή, εκεί που είναι τοποθετημένο και το Progressive Lab, το οποίο διευθύνεται, ενώ το χώρο τον ευρύτερο αυτόν, το λεγόμενο προοδευτικό, το κέντρο και αριστερά του κέντρου. Εδώ φαίνεται ότι αλλάζουν λίγο τα ζύγια πάλι.
11: Να ξεκινήσουμε λιγάκι έχοντας ως σημείο αναφοράς ένα άρθρο που γράψατε πρόσφατα για το αν πρόκειται να ξαναζήσουμε ένα 2012. Κάνατε μια περιγραφή πώς διαλύθηκε ο δικοματικός διπολισμός που είχε δρεωθεί ουσιαστικά μετά τις εκλογές του 1977 και έρχονται οι εκλογές του 2012 και διαλύουν αυτή την αρχιτεκτονική του δικοματικού διπολισμού. Ένα από τα ερωτήματα λοιπόν που βάζετε, αφού διατρέξει κάποιος όλο το άρθρο, είναι εάν θα πάμε σε ένα νέο διπολικό σχήμα. Και επιτρέψτε μου λοιπόν την ανάγνωση της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας να την κάνω μέσα από αυτό το πλαίσιο το οποίο εσείς θέσετε.
10: Ναι.
11: Θεωρώ ότι μία από τις κεντρικές

0: εθνικές, αν θέλετε, στοχεύσεις του συνασπισμού και μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ το 2012, όταν εδραιώθηκε στη θέση αυτή που απέκτησε με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2012, ήταν να αντικαταστήσει το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Τακτικά να το εξαφανίσει, αλλά να μην χρησιμοποιήσω τόσο βαριά έκφραση και να είναι
1: πάντως να πάρει τη θέση του σίγουρα.
0: Να πάρει τη θέση, να είναι αυτός ο ηγέτης του άλλου πόλου, δηλαδή της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, απέναντι στον πόλο της δεξιάς και της κεντροδεξιάς, όπου ηγείται η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι μετά τα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 12 μέχρι και το 23-24, προέκυψε ότι αυτό στάθηκε αδύνατο και απέτυχε κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά. Όχι μόνο απέτυχε, αλλά από το πολιτικό σχήμα που το 2012 αναδείχθηκε στη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης προέκυψαν 6 ή 7 πολιτικά σχήματα, άρα ήταν μια πλήρης αποτυχία. Εύλογα λοιπόν εσείς λέτε, αν οι εκλογές του 2026 ή του 2027, δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν, θα μας οδηγήσουν σε μια πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου, αλλά έχετε δύο ειδικές αναφορές που με ενδιαφέρουν. Είναι αυτές που χρησιμοποιείτε για να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα και την αρχιτεκτονική του 2019, οπότε εκεί μιλάτε για τελείδη κομματισμό, και για τα αποτελέσματα του 2023 που χρησιμοποιείτε την έκφραση κυρίαρχο μονοκομματικό, αν θέλετε.
1: Ναι, το σύστημα του κυρίαρχου κόμματος, το οποίο συζητήθηκε κάποια στιγμή πολύ, ότι αυτό είναι το μέλλον μας.
0: Επιτρέψτε μου λοιπόν εγώ να κάνω μια αναδιατύπωση. Την περίοδο από το 19 μέχρι σήμερα την αποκαλώ ελληματική δημοκρατία και πολλές φορές συγκρίνω τα όσα βιώνουμε από το 2019 και μετά με την ιστορική εμπειρία. Ξέρω ότι οι ιστορικοί παραλληλισμοί δεν είναι πάντοτε χρήσιμοι, αλλά με αυτό που ζήσαμε από το 52 μέχρι το 63. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία που προϋποθέτει για να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά ότι όταν είναι στο πλαίσιο του δικοματικού διπολισμού, κάθε φορά που έχουμε εκλογές, τα δύο κόμματα που διεκδικούν εντολή προσέρχονται περίπου με τις ίδιες πιθανότητες να κερδίσουν τις εκλογές και να υλοποιήσουν τις προγραμματικές τους προτάσεις. Από το 19 και μετά αυτό δεν υφίσταται. Η ιδέα αρχιτεκτονική της περίοδου 12-19 ήταν και αυτή ατελής και προβληματική, αφού στηριζόταν κυρίως σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Πάμε τώρα λοιπόν στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, η έλευση νέων κομμάτων και η πιθανή αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Εγώ πάλι κάνω την υπόθεση εργασίας ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει ως ιστορική και θεσμική υποχρέωση να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τον δικοματικό διπολισμό που βιώσαμε από το 1977 μέχρι το 2012, και παρά τις όποιες αδυναμίες του, ήταν ένας, αν θέλετε, σχηματισμός, μια αρχιτεκτονική που βοήθησε στην Ελλάδα να κάνει βήματα πρόοδου, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν λάθη ή πισωγυρίσματα. Αυτή είναι η ιστορική του υποχρέωση.
1: Από ναι, αυτό έχει και άλλη ανάγνωση, αλλά μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, έχει και την ανάγνωση ότι ακριβώς αυτό το σχήμα με τις αδυναμίες του οδήγησε στην κρίση και σε όσα υποστήκαμε από το 2009 και ύστερα.
0: Καμία αντίρρηση, γι' αυτό και είπα ότι υπάρχουν τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Να τα βάλουμε, να τα ζυγίσουμε και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Πάμε όμως στο ποιο είναι το ζητούμενο. Εάν λοιπόν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, και επειδή δεν μπορώ να φανταστώ κοινοβουλευτική δημοκρατία όπου μόνο ένα κόμμα μπορεί να εξασφαλίσει εντολή και αυτοδυναμία, δεν έχουμε εμπειρία κυβερνήσεων συνεργασίας στην Ελλάδα ιστορικά στην περίοδο της μεταπολίτευσης, οπότε φαντάζομαι αυτό που προσδοκούν και προτιμούν οι Έλληνες πολίτες είναι μάλλον μονοκομματικές κυβερνήσεις. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν φιλοδοξεί να ανακτήσει το ρόλο τον οποίο έχασε το 2012. Και έρχεται ένα νέο κόμμα που προκύπτει ως η 8η ενδεχομένως διάσπαση του αρχικού συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ με το όνομα Ελλάς, που φιλοδοξεί να κάνει αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή συνασπισμός.
1: Ναι,
0: προσωπικά πιστεύω,
1: το οποίο επίσης δεν μπόρεσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 2,5-3 χρόνια που είχε την ευκαιρία.
0: Με μια διαφορά, ότι το ΠΑΣΟΚ το 2023 πήρε τρίτη εντολή. Δεν πήρε καν την εντολή του ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα με μια περιορισμένη, αποδυναμωμένη κοινοβουλευτική δύναμη, και βεβαίως με όλα όσα είχαν προηγηθεί τα χρόνια της κρίσης, ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να λύσει το πρόβλημα του κλονισμού της εμπιστοσύνης, η σχέση εμπιστοσύνης που είχε οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια με τους ψηφοφόρους και με το εκλογικό σώμα, είχε κλονιστεί. Δεν μπόρεσε λοιπόν σε αυτά τα δύο χρόνια. Σκεφτείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το προσπαθεί αυτό το 2012 μέχρι το 2023 και δεν τα κατάφερε. Και έχουμε τώρα την απέτηση από το ΠΑΣΟΚ μέσα σε δύο χρόνια, και επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς να πάρει εντολή από τον Έλληνα

0: ασχολείται, να πετύχει ό,τι δεν πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω το εξής, ότι στο τέλος αυτής της προσπάθειας του Ελλάς υποψιάζουμε ότι θα αποτύχει και πάλι, και αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, και στο τέλος ο κύριος Τσίπρας ως άλλος ακύλας θα πει πάλι κουβά.
1: Ναι. Το γεγονός ότι απέτυχε από το, ας πούμε, από την είδα του 19 μέχρι και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό προφανώς δεν μπορεί να πει κανείς ότι καταδικάζει σε αποτυχία και οποιοδήποτε άλλο εγχείρημα προέρχεται από τον ίδιο χώρο.
0: Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι η προσωπική μου ανάγνωση.
1: Ναι, ναι.
0: Πείτε μου τι διαφορετικό κομίζει στην πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή η Ελλάς σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν το 2023. Δεν σας παραπέμπω στην κυβερνητική εμπειρία του 2015-19, ούτε σας παραπέμπω στην εκλογική μάχη του 2019. Παραπέμπω στο πρόγραμμα με το οποίο κατέβηκαν στις εκλογές τότε τα κόμματα του 2023. Και ο ελληνικός λαός στη δεύτερη αναμέτρηση του Ιουνίου έδωσε στο συνασπισμό εκείνο το 17,5%. Παίρνω λοιπόν εκείνες τις προγραμματικές προτάσεις και τις συγκρίνω εν πολλής με τις αρχές οι οποίες κατατέθηκαν. Με αυτήν την ανάγνωση καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα. Ούτως ή άλλως θα κριθούμε όλοι για τα όσα λέμε και εν πάση περιπτώσει προβλέπουμε από τις πολιτικές.
1: Σύμφωνη. Ερώτημα, τι πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ για να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια που μέχρι τώρα δεν απέδωσε?
0: Αυτό είναι το πιο κρίσιμο ερώτημα. Πείτε μου κάτι. Γιατί στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη το ΠΑΣΟΚ έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και συνειδητά το επέλεξαν πολίτες από την φιλελεύθερη δεξιά μέχρι και την αριστερά όλα εκείνα τα κρίσιμα χρόνια? Γιατί με τις πολιτικές του παρεμβάσεις διασφάλισε αυτό που αποκαλώ κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και πολιτική ανωδική κινητικότητα. Δηλαδή κανείς δεν ήταν καταδικασμένος από τον τόπο να μείνει στον τόπο που γεννήθηκε ή στις κοινωνικές συνθήκες που ζούσε η οικογένειά του. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη κατάκτηση που προσέφερε το ΠΑΣΟΚ στους Έλληνες πολίτες και γι' αυτό καταξιώθηκε. Επομένως, κατά την άποψή μου, εάν το ΠΑΣΟΚ θέλει να επιστρέψει ως πρωταγωνιστής, και αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο, θα πρέπει να εξηγήσει στους Έλληνες πολίτες πώς την παρούσα συγκυρία των μεγάλων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανατραπών μπορεί να διαμορφώσει εκείνους τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ενισχύσουν ξανά αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή την κοινωνική, την οικονομική, την πολιτισμική και την πολιτική ανωδική κινητικότητα. Εάν το πετύχει, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα επιστρέψει ξανά ως πρωταγωνιστής στην πολιτική σκηνή της χώρας και θα έχουμε ξανά αρχιτεκτονική δικοματικού διπολισμού. Από τη μια μεριά θα είναι η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη μεριά θα είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαχινίδη, και κρατάω την ανάγκη να κάνουμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό που προκύπτει από τις έρευνες του Progressive Lab για τα δημοκρατία και δημοσιογραφία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.

Είναι 5 Ιουνίου σήμερα, σαν σήμερα 1968, εκείνη η δραματική στιγμή σε ένα ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες, ο Ρόμπερτ Κένεντι, ο αδερφός του δολοφονημένου Τζον, είχε μόλις κερδίσει τα πράιμαρις στις προκριματικές εκλογές για το χρήσμα των δημοκρατικών για να διεκδικήσει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτήν που είχε αφήσει νεκρός ο αδελφός του. Έκανε μια ευχαριστήρια ομιλία, έκανε να φύγει από την αίθουσα, του είπαν να πάει μέσα από τις κουζίνες του ξενοδοχείου γιατί θα έβγαινε πιο γρήγορα. Εκεί τον περίμενε ο δολοφόνος του λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της 5ης Ιουνίου. Τρεις πυροβολισμοί, ο Ρόμπερτ Κένεντι νεκρός, συνέβησαν σήμερα. Τελευταία σελίδα μουσική. Αυτό είναι κάτι που έρχεται από τα παλιά και όμως είναι ολοκαινούριο. Δηλαδή είναι οι δύο από τους τέσσερις Beatles, ο Paul McCartney και ο Ringo Starr, που παίζουν και τραγουδούν μαζί για το καινούριο άλμπουμ.

0: Πέρασε τώρα το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Να έχετε μια καλή μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση και τα μηνύματα. Να σας θυμίσω ότι το καλοκαίρι μπορεί να γίνει ακόμη πιο ωραίο. Αν το στολίσετε, του προσθέσετε και την εμπειρία του να παρακολουθήσει κανείς μια από τις σπουδαίες παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιταύρου που γεμίζουν το καλοκαίρι κάθε χρόνο και φέτος είναι πολλές. Αν χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard της Εθνικής Τράπεζας, κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε μπαίνετε σε μια κλήρωση. 110 διπλές προσκλήσεις θα κληρωθούν, μπορεί να είστε ένας από τους τυχερούς. Και θυμηθείτε επίσης την πρόταση της COSMOTE, το COSMOTE 5G Wi-Fi φέρνει το γρήγορο ίντερνετ, ξαναλέω το γρήγορο ίντερνετ, εκεί όπου δεν φτάνει το καλώδιο, δεν φτάνει η οπτική ίνα, με έναν πολύ απλό τρόπο, και σας προσφέρει επιπλέον δωρεάν λεπτά ομιλίας προς όλους στο COSMOTE.gr. Μαθαίνετε τι και πώς. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
7: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
6: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
7: ΕΣΧΑ?
6: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
7: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
6: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα? Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά.

0: Μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Αρδιτού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Καλλιμαρμαρού. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τους Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με προφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάριος μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 8.30 το πρωί οι 13 ληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και ελάμβανε παράτυπα αγροτικά.
2: Α, 88,6.
3: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
6: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
6: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
5: Black Dog.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Είστε έτοιμοι!
10: Πάμε τώρα δυνατά!
11: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
2: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,4.

Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε

0: Πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελία 2510 32 62 30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Πίνακοτι. Από τα ταυτί.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο.

0: σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι Μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Στο Κρεοπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του, αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν η πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός, θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μη πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-9.

0: 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
3: Εξής, ήταν διαρρήκτες, τους βρήκε στο σπίτι του ένας ομογενής από το Καζακστάν και τους έσπασε στο ξύλο.
4: Του έδωσε 3 φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
3: Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα τις τελευταίες ώρες, θα το δούμε και αυτό, και επειδή έχουν αρχίσει να στέλνουν πολλές κλήσεις οι έξυπνες κάμερες, είναι η καλύτερη εποχή και για τους έξυπνους απατεώνες. Προσέξτε τα μηνύματα που λαμβάνετε, βασικά προσέξτε καταρχάς μην περνάτε με κόκκινο, αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά σε περίπτωση που σας πιάσει κάποια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης και σας έρθει μήνυμα SMS στο κινητό,
5: οποιοδήποτε τέτοιο email το οποίο σας παραπέμπει σε σελίδα είναι ψεύτικο. Μην το πατάτε, μην το ανοίγετε.
6: Δεν στέλνετε link.
5: Δεν στέλνουμε link. Εάν έρθει κλήση στις περιπτώσεις αυτές των 2.500 ανθρώπων που τους έγραψε η κάμερα και τους ήρθε SMS, το SMS απλά παραπέμπει στη θηρίδα. Άρα σου λέει ότι έχεις κλήση, μπες στη θηρίδα σου και δες.
3: Καταλάβατε τώρα. Βλέπετε ότι σας έχει έρθει κλήση. Κανείς δεν θα σας πει από την τροχιά πάτα εδώ στο SMS. Αυτό δείχνει απάτη. Θα σου πει έχεις μία κλήση, μπες στο gov.gr, στη θηρίδα σου, εκεί θα βρεις την κλήση. Όχι στο κινητό σου. Στο κινητό η ειδοποίηση. Και μετά από αυτή τη διευκρίνηση, Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
7: Καλό σας μεσημέρι. Δεν το μεθα από τον καιρό που είναι λίγο έτσι περίεργο, με συννεφιά που μπορεί να βρέξει κάποια σημεία της επικράτειας και φεύγουμε. Οπότε, όσοι προτίθεστε να φύγετε μέσω της λεωφόρου Κηφισού και Αθηνών Λαμίας, να ξέρετε θα βρείτε την κίνηση από την περιοχή του Ρέντι. Ήδη από του Ρέντι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και μάλιστα είναι αρκετά σφιχτό το μποτιλιάρισμα. Η εναλλακτική σας είναι μία. Να πάτε μέχρι της Πειραιώς προς το κέντρο και να πιάσετε την Αχαρνών, η οποία θα σας βγάλει αμέσως μετά το μποτιλιάρισμα. Αν θέλετε να δείτε την Κηφισία σε εναλλακτικά, μπορείτε να το πράξετε. Είναι πολύ πολύ καλύτερη και η Κηφισία. Πάμε στην Αθηνών Κορίνθη, την έτερη εθνική, η οποία από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου, από τις αρχές μάλιστα του δάσους Χαϊδαρίου, ταλαιπωρεί τους οδηγούς, προς και μέχρι να φτάσουμε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Η σχιστού έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο αναμονής ήδη, αλλά η μόνη εναλλακτική είναι η Αττική Οδός. Δυστυχώς δεν έχετε από εκεί εναλλακτική. Κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει πυκνή ροή και μποτιλιαρίσματα στο πάνω μέρος, δηλαδή πέριξ του συστάγματος, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, Καλλιρόη Σαρδίτου, ξέρεις, εκείνα τα κομμάτια σπίρο.
3: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, καλή συνέχεια, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι με μια ανατροπή που φαίνεται να υπάρχει σε μια υπόθεση, η οποία μάλιστα προκάλεσε και πολλά σχόλια. Αρχικά αυτό που μάθαμε ήταν πως ένας ομογενής από το Καζακστάν, αυτό ήταν το story, βρήκε δύο διαρρήκτες στο διαμέρισμά του, κλέφτες στην Καλυθέα και τους τσάκισε στο ξύλο. Πάνω σε αυτό υπήρξε και πλήθος σχολείων, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα. Άλλος έλεγε καλά τους έκανε, βρήκε κλέφτες μες στο σπίτι του, άλλος δεν έπρεπε να τους χτυπήσει τόσο πολύ. Τέλος πάντων, υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το ερώτημα είναι, τους βρήκε μέσα στο σπίτι του η αστυνομική μας συντάκτρια Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια. Τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως προκύπτει στερό από την έρευνα των αστυνομικών, οι δύο Αιγύπτιοι δεν μπήκαν ποτέ στο σπίτι του ομογενούς από το Καζακστάν, αλλά ήταν έξω από την πολυκατοικία με τη σύζυγό του να υποστηρίζει ότι έβγαζαν φωτογραφίες στο κτίριο. Στη συνέχεια, η ίδια φαίνεται ότι ενημέρωσε τον σύζυγό της, οδοντίατρο, για τα δύο αυτά άτομα που έβγαζαν, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, φωτογραφίες στην πολυκατοικία, ο οποίος πήρε ένα ρόπαλο που είχε στο οδοντίατριο του, είναι στην ίδια περιοχή. Για να τους κυνηγήσει. Βγήκε στο δρόμο λοιπόν με το ρόπαλο στο χέρι, εντόπισε τους δύο άνδρες σύμφωνα με πληροφορίες στάση λεωφορείου και εκεί επιτέθηκε με αποτέλεσμα να χτυπήσει ειδικά τον έναν πάρα πολύ το κεφάλι, όπως μαθαίνουμε, έχει κάνει και πάρα πολλά ράματα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του ομογενούς από το Καζακστάν όσο και των δύο Αιγυπτίων, με έναν εξ αυτών να έχει μεταφερθεί, όπως σας προανέφερα, τραυματία στον Ερυθρό Σταυρό, όπου του έχει παρασχεθεί και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Πέρα από τα ρόματα παρακολουθείται και η κατάσταση.

0: ναι. της υγείας του μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Άρα η σύζυγος του Σίδη πήρε τηλέφωνο, του λέει έλα γιατί βλέπω κάτι, ναι. κάποιους ύποπτους κάτω από το σπίτι μας.
0: Και ξέρεις τι, αυτό που με φαίνει και από την ναι. αστυνομία είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να ενημερωθεί η αστυνομία. Δηλαδή αυτό που λένε αστυνομικές πηγές, η γυναίκα μπορεί να πανικοβλήθηκε για χύψη λόγο, ωστόσο κάλεσε τον άντρα της. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχε χρόνος μέχρι να τεθεί και η αστυνομία στο σημείο, κάτι το οποίο δεν έγινε. Ενημερώνεται και η εισαγγελία ναι. για την εξέλιξη της υπόθεσης και νομίζουμε να δούμε ποια θα είναι και περαιτέρω.
1: Κατάλαβες, γιατί στην αρχή δημιουργήθηκε εντύπωση ότι μπήκαν να κλέψουν στο διαμέρισμά του. Εκείνος τους κατάλαβε, ξύπνησε, σηκώθηκε, δεν ξέρω τι, και ό,τι έγινε, έγινε μέσα στο διαμέρισμα. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό, έτσι όπως με το νέο ρεπορτάζ σου λες. Επειδή μας είπες μόνο μία λεπτομέρεια, ότι κατηγορούνται και οι Αιγύπτιοι, αν τελικά διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάτι εις βάρος τους, φαντάζομαι ότι το κατηγορητήριο θα φύγει.
0: Θα προκύψει ναι, από την έρευνα τώρα, γιατί ναι. θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να φωτογράφηζαν την πολυκατοικία.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μέχρι και να έκαναν κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες για κάποιο ενδεχομένως κλοπή.
1: Πολύ σωστό.
0: Στο σημείο. Αυτό όμως θα φανεί από την έρευνα ναι, ναι. των αστυνομικών.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη, με όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης, ακόμη και αυτό που μας είπε έχει σημασία, ότι μεσολάβησε αρκετός χρόνος που θα μπορούσαν να έχουν ειδοποιηθεί οι αρχές και ότι δεν έγινε ό,τι έγινε μέσα στο διαμέρισμα. Βεβαίως, μένει να φανεί και αν τα δύο άτομα τα οποία δέχτηκαν τον άγριο ξυλοδαρμό είχαν κάποιες έτσι περίεργες προθέσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή, τώρα, με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν μπορεί κάποιος να ξυλοκοπήσει δύο άτομα επειδή βρίσκονται στο πεζοδρόμιο και επειδή η γυναίκα του είπε ότι εμένα μου φαίνονται ύποπτοι. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πάρει κάποιος τον νόμο στα χέρια του. Αντιλαμβάνεστε όμως τώρα σε αυτή την περίπτωση πόσο έχουν ανατραπεί τα γεγονότα. Ήταν και αρκετός κόσμος εκεί που μαζεύτηκε στο σημείο.
2: Ήταν γονατισμένοι, ο ένας έτρεχε αίμα στο κεφάλι του, δεν ξέρω ποιος το χτύπησε και μαζεύτηκε ο κόσμος, έγινε μεγάλη φασαρία.
3: Γενικά η περιοχή γίνονται πολλές διαρρήξεις και ειδικά σε αυτό το σημείο έχουν γίνει και υπάρχει υπόκοσμος.
1: Αυτά έγιναν στην Καλυθέα, σε μια άλλη περιοχή, εντάξει λίγο πιο μακριά, όχι και στην άλλη άκρη του κόσμου, στη Φιλοθέη. Χθες είχαμε μια φωτιά για την αντιμετώπιση της οποίας κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός και πυροσβεστών και οχημάτων, μέσα και ελικόπτερα νομίζω σηκώθηκαν για να τη θέσει υπό έλεγχο. Από την αρχή υποψίες για αυτή την πυρκαγιά κινήθηκαν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προς τα εκεί κινήθηκε και η πυροσβεστική και οι ιδιοκτικές αρχές. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου, που θες τέτοια ώρα μας έλεγε για τη φωτιά στη Φιλοθέη, στο Άλσος. Έχουμε εξέλιξη, Γιώργο.
4: Ναι, γιατί είχε γίνει η σύλληψη ενός μελισσοκόμου ηλικίας 45 ετών. Ο μελισσοκόμος λοιπόν εκείνη την ώρα πριν την έναρξη της πυρκαγιάς κάπνισε τα μελίσια του, όπως συμβαίνει και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές. Σας θυμίζω ότι και η μεγάλη πυρκαγιά το 2016 που έκαψε μεγάλη έκταση του ημιτού πάλι από μελισσοκόμους ξεκίνησε που κάπνισαν τα μελίσια. Έγινε λοιπόν η σύλληψή του, το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.557,81 ευρώ και σήμερα λοιπόν οδηγείται στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα όμως η πυροσβεστική διάταξη, για να γνωρίζουν όλοι, η πυροσβεστική διάταξη ορίζει υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει κάπνισμα μελισσών πλησίων δασικών εκτάσεων. Και μάλιστα δεν γίνεται κάπνισμα μελισσών σε αστικές περιοχές. Διότι αυτά τα μελίσια ήταν περίπου 10 μέτρα από τη λεωφόρο Γαλατσίου, πλησίων και τη λεωφόρου Βέικου.
1: Από πού να το πιάσει τώρα, λοιπόν, αυτό, Γιώργο.
4: Ναι. Η πυροσβεστική διάταξη, για να γνωρίζετε και μπορείτε να τη βρείτε, είναι το ΦΕΚ 1459. Ορίζει το εξής, ότι το κάπνισμα των μελισσών μέσα σε δασικές εκτάσεις πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 300 μέτρα από τις παρυφές του δάσους. Ένας όρος είναι αυτός. Ο δεύτερος όρος είναι ότι πρέπει να γίνεται αποψήλωση τουλάχιστον 5 μέτρα γύρω από τα μελίσια. Είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Και ένας ακόμα όρος είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και πυροσβεστικός κρονός εκεί στην περιοχή, δηλαδή να υπάρχει μια ικανή ποσότητα νερού, και επίσης η ελάχιστη απόσταση από το πρώτο δέντρο πρέπει να είναι πάνω από 10 μέτρα. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι προϋποθέσεις ναι. θα τις ψάξει και ο εισαγγελέας και η πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε κατά πάτο
1: πόσο. Εγώ είμαι μαζί σου 100%, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν, βγαίνουν στην Ήπεθρο για τη βόλτα του σημαίνουν ναι, ναι, ναι. κοντά, θα χαμογελούν τώρα. Δηλαδή θα έχουν δει μελίσια και πώς γίνεται όλη η ιστορία.
4: Σε πάρα πολλές
1: και ακούνε εσένα τώρα τις διατάξεις και θα λένε τι μας λέει αυτός.
4: Ναι, ναι, όχι. Δηλαδή, εγώ σε

0: Λέω τον νόμο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και, όσοι περνάτε από τα μονοπάτια του Ημιτού, από Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Λιούπολη πάνω, βλέπετε σε πάρα πολλά σημεία Μελίσια.
1: Έτσι όπως τα περιέγραψε, ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Στη Ρουμανία πριν από περίπου μία εβδομάδα είχα μεγάλη αναστάτωση, γιατί θυμάστε, και ένταση τότε με τη Ρωσία, γιατί είχε ξεφύγει ένα ντρόν, είχε πέσει σε πολυκατοικία στην Ρουμανία, είχα προκαλέσει και τραυματισμούς. Μετά από μία εβδομάδα ξανά η Ρουμανία, ξανά ντρόν, αυτή τη φορά όχι πτάμενο, θαλάσσιο ντρόν, στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Κορίνα Γεωργίου, γιατί εκτός από αυτή την εξέλιξη έχουμε και το θόρυβο που έχει, όχι το θόρυβο, τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η επιστολή, η ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν. Ας ξεκινήσουμε όμως με τη Ρουμανία. Γεια σου, Κορίνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, νέος συναγερμός στη Ρουμανία. Το λιμάνι της Κωνσταντζάς συγκλονίστηκε το πρωί από την ισχυρή έκρηξη θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές είναι τύπου Σαργκάν που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν ανήκει στο οπλοστάσιο του ρουμανικού στρατού. Το ντρόουν εκτιμάται ότι μετέφερε δεκάδες κιλά εκρηκτικών και ο μηχανισμός αυτοπυροδοτήθηκε αφότου οι αρχές.
1: Τότε με τη Ρωσία, γιατί είχε ξεφύγει ένα ντρόν, είχε πέσει σε πολυκατοικία στην Ρουμανία, είχα προκαλέσει και τραυματισμούς. Μετά από μία εβδομάδα ξανά η Ρουμανία, ξανά ντρόν, αυτή τη φορά όχι πτάμενο, θαλάσσιο ντρόν, στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Κορίνα Γεωργίου, γιατί εκτός από αυτή την εξέλιξη έχουμε και το θόρυβο που έχει, όχι το θόρυβο, τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η επιστολή, η ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν. Ας ξεκινήσουμε όμως με τη Ρουμανία. Γεια σου, Κορίνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, νέος συναγερμός στη Ρουμανία. Το λιμάνι της Κωνσταντζάς συγκλονίστηκε το πρωί από την ισχυρή έκρηξη θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές είναι τύπου Σαργκάν που χρησιμοποιείται στον πόλεμο.

0: Άντζας συγκλονίστηκε το πρωί από την ισχυρή έκρηξη θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές είναι τύπου Σαργκάν που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν ανήκει στο οπλοστάσιο του ρουμανικού στρατού. Το ντρόουν εκτιμάται ότι μετέφερε δεκάδες κιλά εκρηκτικών και ο μηχανισμός αυτοπυροδοτήθηκε αφότου οι αρχές εκένωσαν και ασφάλισαν την περιοχή χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ευτυχώς, για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα με τον Ρουμάνο πρόεδρο να τονίζει πως τέτοιες ιδιαίτερα σοβαρές καταστάσεις είναι άμεσες συνέπειες του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Και βέβαια, επενθυμίζουμε ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ένα αντίστοιχο περιστατικό είχε προκαλέσει αναταραχή στη Ρουμανία. Και μιλάμε για πολυκατοικία. Ένα ντρόουν με εκρηκτικά συνετρίβησε πολυκατοικία στον Γκαλάτσι, τραυματίζοντας δύο άτομα τότε.
1: Τώρα, έχουμε αυτή την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν, που του λέει ότι όσο πολεμάς, τόσο κινδυνεύεις, όχι η Ρωσία, κινδυνεύεις εσύ ο ίδιος. Πρέπει να καθίσουμε κάτω να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε ειρήνη.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για μια επιστολή 1.800 λέξεων με την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί ουσιαστικά από τον Βλάντιμιρ Πούτιν μια κατηδίαν συνάντηση σε μια νέα ανανεωμένη προσπάθεια τερματισμού του πολέμου. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκετά με τον πόλεμο. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν και θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής τους. Η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό αυτού του πολέμου μέσω του άμεσου διαλόγου μεταξύ ημών, με ήττα και με ύψιλον. Προτείνω μια συνάντηση, λοιπόν, είπε ο γράφει ουσιαστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ουκρανός πρόεδρος, έτοιμος για παραχωρήσεις, αλλά με αστερίσκους βάσει των όσων συζήτησε στην Αλάσκα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίζεται ο Ρώσος πρόεδρος. Είμαστε, όπως είπε, απολύτως έτοιμοι και πρόθυμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ουκρανία με ειρηνικά μέσα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που χαιρέτησε ο Αμερικανός πρόεδρος και είπε χαρακτηριστικά πως χαίρεται που ίσως υπάρχει συζήτηση για μια συνάντηση. Είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ πως νομίζω πως θα ήταν υπέροχο αν εννοούσαν ότι πρέπει να το τελειώνουν. Βέβαια, το Κρεμλίνο επιφυλάσσεται να απαντήσει άμεσα μόλις ο Πούτιν ενημερωθεί επισήμως για την επιστολή, με τον Ρώσο πρόεδρο πάντως να απορρίπτει οποιαδήποτε πάυση των εχθροπραξιών πριν την επίτευξη συμφωνίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κορίνα Γεωργίου, και για το ντρόουν στη Ρουμανία. Μοιάζει η περίπτωσή του με αυτή της Λευκάδας. Προσοχή, δεν λέω ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόουν, αλλά εκτιμάται από στρατιωτικούς κύκλους ότι όπως στην περίπτωση της Λευκάδας, έτσι και στη Ρουμανία, μάλλον έχασε τη σύνδεσή του το GPS και γι' αυτό κατέληξε εκεί που κατέληξε. Δηλαδή, είχαμε μία απώλεια ελέγχου και γι' αυτό κατέληξε στο λιμάνι της Κωνσταντζάς το ντρόν. Στην πολιτική επικαιρότητα, Γιάννης Καντέλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Νομίζω η είδηση σήμερα, τουλάχιστον για το κυβερνόν κόμμα, είναι ότι θα έχουμε νέο γραμματέα, τον κύριο Κυρανάκη.
2: Ναι, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος προφανώς θα εκλεγεί την Τετάρτη στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής, αλλά αυτή είναι η πρόταση την οποία κάνει ο κύριος Μητσοτάκης προς τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και του κόμματος, με την μετακίνηση στην ουσία του κύριου Κυρανάκη από την κυβέρνηση στο κόμμα. Μία επιλογή που, όπως λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, έχει ένα πολύ σαφές, πολύ συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο, και προφανώς με αυτή την κίνηση ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να υπάρξει ένα σαφές αποτύπωμα και μήνυμα για το στοίχημα που έχει ο κομματικός μηχανισμός μπροστά του το προσεχές διάστημα εν ώψη μιας πολύ κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης. Να σου πω, ίσως και η πιο κρίσιμη από όσες έχει δώσει από την Προεδρία του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι μια επιλογή στοχευμένη, επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, όπως σημειώνουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Τώρα η μετακίνηση αυτή του κύριου Κυρανάκη.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ότι δημιουργεί κάποιο κενό, και μάλιστα δεν είναι μόνο ο κύριος Κυρανάκης, που εδώ που τα λέμε. Είχαν φανεί αποτελέσματα στο κομμάτι που είχε αναλάβει ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών σχετικά με την ασφάλεια στα τρένα, νέα συστήματα ελέγχου κτλ. Είχε φανεί η δουλειά του εκεί. Οπότε υπάρχει εκεί ένα κενό και λόγω του Νίκου Ταγαρά, του Υφυπουργού Ενέργειας, ο οποίος απεβίωσε.
2: Ακριβώς. Άρα θα περιμένουμε να δούμε. Πρέπει να σου πω από Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσουν να κυκλοφορούν τα πρώτα ονόματα. Ναι. Διότι ο κ. Μητσοτάκης αυτήν την ώρα έχει αναχωρήσει για την Βοστόνη για ταξίδι προσωπικό. Θα επιστρέψει στο γραφείο του από Δευτέρα. Και όποιες αλλαγές στην κυβέρνηση θα ανακοινωθούν την Πέμπτη το πρωί. Αυτό σημαίνει ότι

0: Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσει μια ονοματολογία όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, γιατί έχουν καλυφθούν, όπως σωστά είπε, στη θέση του κ. Κυρανάκη, η θέση του αείμνησμικού Ταγαρά. Δεν αποκλείεται, θα σου πω εγώ, να δούμε και την είσοδο στην κυβέρνηση, προεξοφλείται από πολλούς, του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος αποδείχθηκε και τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο με την απόφαση της δικαιοσύνης δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Και άρα θα επανέλθει σε θέση, όπως λένε οι πληροφορίες, υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα ευρωπαϊκά θέματα και κυρίως την οργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και δεν θα απέκλει, Ασπύρο, να δούμε ίσως και 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών. Η εικόνα που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή από συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη είναι πως ο Πρωθυπουργός δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ή να αλλάξει από υπουργούς οι οποίοι κατέχουν κρίσιμα υπουργεία τη δεδομένη στιγμή.
1: Εκτός από την κάλυψη της θέσης του Υφυπουργείου Ενέργειας.
0: Ναι. Ίσως δούμε και 2-3 πέρα από την κάλυψη θέση στο αείμνησμικό Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Ίσως δούμε και 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Τώρα θέλω και τις εκτιμήσεις, έτσι, την άποψή σου. Διαβάζω ότι στην Κρήτη βρίσκεται ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Και θα μιλήσει το απόγευμα και σε μια εκδήλωση για τις προοπτικές της Ελλάδας στο αύριο. Συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη. Κόμμα Καριστιανού ανακοινώθηκε, Τσίπρα ανακοινώθηκε. Δείχνουν αυτές οι συναντήσεις, οι δραστηριότητες του πρώην Πρωθυπουργού, δείχνουν κάτι?
0: Δείχνουν ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σου έλεγα ότι δεν είμαστε πάρα πολύ κοντά σε ανακοινώσεις. Είναι πολύ πιθανό όμως το απόγευμα, διότι αυτό που μαθαίνουμε από συνεργάτες του είναι ότι θα είναι μια διευρυμένη ομιλία και σε διάρκεια αλλά και σε περιεχόμενο, πέρα από την δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, την οποία έχει κάνει και άλλες φορές με παρεμβάσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα περιέχει, όπως μας λένε, και δικές του θέσεις, προτάσεις, απόψεις για την επόμενη μέρα της χώρας. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα κλίμα για τα επερχόμενα. Επίσης, ο κύριος Σαμαράς, μετά το τέλος της ομιλίας, θα απαντήσει και σε κάποιες ερωτήσεις σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει ένα think tank στο Ηράκλειο της Κρήτης, και αποκλείται εκεί να μην μπουν και αυτά τα ζητήματα που συζητάμε όλο το τελευταίο διάστημα για τη δημιουργία νέου κόμματος. Μέχρι πού θα το προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς, θα το μάθουμε το απόγευμα. Η εικόνα είναι όμως πως ανακοίνωση επίσημη κόμματος δεν θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο. Αυτό που καταγράφουμε όμως δεδομένα είναι πως ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται. Και δεν αποκλείεται να δούμε και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις του σε άλλες περιοχές της χώρας το επόμενο διάστημα, καθώς από το περιβάλλον του λένε ότι έχει ανάλογες.
1: Περιοδία μοιάζει αυτό όμως τώρα.
0: Μοιάζει με περιοδία. Όλες οι κινήσεις που κάνει δείχνουν ότι κατευθύνεται στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Πότε θα γίνει αυτό και αν οριστικά θα υπάρξει μια τέτοια ανακοίνωση, θα το ξέρουμε το επόμενο διάστημα.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης. Τώρα να δούμε τι γίνεται και σε ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις και στα δύο αυτά κόμματα. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ, με το θόρυβο που προκάλεσαν διάφορες δηλώσεις από στελέχη του. Έχουμε πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί δεν χρειάζεται, νομίζω, να σας πω γιατί είναι κρίσιμη αυτή η συνεδρίαση. Η Δέσποινα Βλεπάκη μας περιμένει. Γεια σου, Δέσποινα.
2: Γεια σου, Σπύρο.
1: Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
2: Εσύ θα μου πεις.
1: Με το κόμμα που καλύπτεις καταρχάς ρεπορταζιακά, το ΠΑΣΟΚ, και είναι και ο χώρος που γνωρίζεις, εννοώ με το ρεπορτάζου καλύτερα. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου?
2: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου στη σκιά των δημοσκοπήσεων και βεβαίως των δηλώσεων του Χάρη Δούκα για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κάλπης, που θυμάστε ότι έχει δημιουργήσει αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ αλλά και αντιδράσεις από τα κορυφαία στελέχη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, την εισήγησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, που άνοιξε τη συνεδρίαση, ξεκαθάρισε τα πράγματα. Φέρεται να είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι το συνέδριο αποφάσισε και ότι θέλουν πολιτικές λύσεις. Φέρεται να είπε ότι λέει όχι στα προξενιά, είτε με τη Νέα Δημοκρατία της διαφθοράς, είτε με τους αποτυχημένους θέσεις, και ότι δεν είναι ώρα για σενάρια, αλλά για δουλειά. Και συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τον αγώνα με την κοινωνία. Τώρα, το θέμα είναι πόσο θα επιμείνει στη θέση του.

0: Χάρης Δούκας και αν θα τεντώσει το σκηνή.
1: Mm-hmm.
0: Να σου πω ότι σήμερα θα ανακοινωθεί και σκιώδης κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ομάδες εργασίας σε κύκλους με όλα τα κορυφαία στελέχη, αλλά και πρόσωπα από τη διεύρυνση, όπως παραδείγματος χάρη τον πρώην υπουργό, τον Γιάννη Πανούση, που αναφέρουν οι πληροφορίες που έχουμε. Μέχρι ώρα δεν μου προκύπτει να έχει μιλήσει ο Δημάρχος της Αθήνας. Ένα όμως από τα κορυφαία στελέχη που πληροφορούμε ότι έχει τοποθετηθεί είναι ήδη η κυρία Διαμαντοπούλου. Σύμφωνα με τα όσα μαθαίνω, φέρεται να είπε η κυρία Διαμαντοπούλου ότι θα υπάρξουν διαρροές προς τον Τσίπρα αν μιλάμε για συνεργασίες με τον Τσίπρα. Βεβαίως συνεχίζεται η συνεργασία, να δούμε και την εξέλιξή.
1: Μια και πήγες τώρα προς τα εκεί, έχουμε την πολιτική γραμματεία και στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 2, καταφθάνουν όμως τα στελέχη. Πριν από λίγο έφτασε εδώ στην Κουμουντούρου, όπου βρισκόμαστε, το πρόσωπο που περιμέναμε να δούμε την αντίδρασή του, και σου μιλάω για τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος προσερχόμενος αυτό το οποίο είπε σε εμάς τους δημοσιογράφους όταν τον ρωτήσαμε, είναι ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι είναι μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση, ναι, αυτή της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι περιμένουμε? Το Σοκράτη Φάμελο να παρουσιάσει την πρότασή του για στήριξη και συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάδα. Άποψη που, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, σημερίζεται η πλειοψηφία του οργάνου, με την οποία όμως διαφωνεί η πλευρά του Παύλου Πολάκη και η μειοψηφία. Ο Χανιώτης βουλευτής παρέστη εδώ, όπως σου είπα, και μάλιστα μας έκανε και μία δήλωση, παρά το γεγονός ότι θυμάστε τις τελευταίες μέρες η πλευρά του Προέδρου του κόμματος είχε διαμηνήσει ότι δεν είναι μέλος του οργάνου μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, ότι είχε αυτή τη θέση εξ οφίτιο. Θα παραβρεθεί όμως ωστόσο, ναι, στην πολιτική γραμματεία. Να δούμε τώρα,
1: ναι, πώς θα έχει ενδιαφέρον.
0: Σε κάθε περίπτωση, πήρω το κρίσιμο ραντεβού εδώ. Δίδεται για αύριο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι διήμερο φωτιά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και τα δύο εξελίσσονται ταυτόχρονα, και το Πολιτικό Συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ και η Πολιτική Γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε θα περιμένουμε από σένα και στη συνέχεια της ημέρας.
0: Και τα τηλέφωνα νεότερα έχουν πάρει φωτιά.
1: Είμαι σίγουρος, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή δύναμη εύχομαι, καλή συνέχεια, η Δέσποινα Βλεπάκη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα.

0: ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάν.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Και επιστρέφουμε με Γιάννη Σουλιώτη, γιατί με τον Γιάννη είχαμε συζητήσει πριν από λίγες ημέρες την προοπτική να έρθουν εδώ στην Ελλάδα μέλη των Hells Angels από σχεδόν όλο τον κόσμο, προκειμένου να κάνουν το συνέδριό τους στην Ιγουμενίτσα. Γελάω και μόνο που το είπα, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Τέλος πάντων, τη σύναξή του.
4: Τη συνάντησή του,
3: ναι, το συνέδριο. Σύνοδος κορυφής άγγελων της κολάσεως.
4: Ναι, έτσι ακριβώς.
3: Βέβαια, εγώ εντάξει, του δίνω μια χρειά χιούμορ, αλλά εσύ στο ρεπορτάζ σου και στην Καθημερινή και στον Sky δίνεις μια άλλη διάσταση, γιατί αυτά δεν είναι και τόσο καλόπαιδα. Έχουν εμπλακεί στο παρελθόν σε πάρα πολλές υποθέσεις, σοβαρές υποθέσεις. Σοβαρά αδικήματα και έχει κινητοποιηθεί εδώ ένας ολόκληρος μηχανισμός από τις αρχές ασφαλείας, νομίζω.
4: Μια λέσχη μοτοσυκλετιστών, οι γνωστοί Χαρλεάδες, που έχει ιδρυθεί τη δεκαετία του 1940 και έκτοτε, βάσει περιπτώσει, οι λέσχες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο και αυξάνονται και τα περιστατικά που συνδέουν μέλη των Hells Angels με διάφορες ποινικές υποθέσεις. Αυτοί είχαν κάνει μια συνάντηση, παγκόσμια συνάντηση στην Ελλάδα στο κάμπινγκ Δρέπανο στην Ιγουμενίτσα το 2015, πριν από μια δεκαετία, και επαναλαμβάνουν φέτος την παγκόσμια συνάντησή τους στο ίδιο ακριβώς κάμπινγκ. Αναμένονται, με βάση εκτιμήσεις των αστυνομικών που έχουν κινητοποιηθεί με αφορμή την συνάντηση, περί τις 4.500-5.000 μέλη της συγκεκριμένης λέσχης. Γιατί έχει κινητοποιηθεί η αστυνομία? Γιατί, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν σε επίπεδο Ελλάδας αλλά και διεθνώς κάποια περιστατικά, όπως είπαμε, που συνδέουν τα μέλη της λέσχης συγκεκριμένης με ποινικές υποθέσεις. Στην Ελλάδα το 2012, αν θυμάμαι καλά, είχε υπάρξει η έκρηξη βόμβας στα γραφεία των Hells Angels στο Κοροπή. Επίσης έχουν υπάρξει η τοποθέτηση ενός εκρηκτικού μηχανισμού στο αυτοκίνητο ενός Ελληνοαυστραλού, βόμβα που πυροδοτήθηκε μόλις γύρισε το κλειδί στη μίζα, έζησε με σοβαρά τραύματα στα πόδια. Ο συγκεκριμένος άντρας φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τους Hells Angels και γενικά υπάρχει μια εκτίμηση σε επίπεδο διοικητικών αρχών διεθνώς ότι έχουν καταφέρει να συνδεθούν με το καρτέλ της Λατινικής Αμερικής και να εμπλέκονται σε κάποιες σοβαρές υποθέσεις διακίνησης.

0: ναρκωτικών. Αυτά είναι στοιχεία που, εν πάση περιπτώσει, έχουν σημάνει στην Αγία. Να σου πω επίσης, έτσι για να έχουμε μια αίσθηση, γιατί μιλάμε, ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση τους Hells Angels, ενώ κατά διαστήματα υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν οι αστυνομίες των ιδιωτικών αρχών όλης της Ευρώπης υπό το συντονισμό της Europol κατά μελών των Hells Angels. Αυτά είναι όλα ποιοτικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη των αστυνομικών, οι οποίοι έχουν στείλει ένα κλιμάκιο 30-35 στελεχών από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή για ελέγχους. Υπάρχουν αστυνομικοί από δυνάμεις εμφανούς αστυνόμευσης από τους όμορους νομούς που έχουν πάει εκεί, και υπάρχει μια συνεργασία με το Λιμενικό και το Τελωνείο, κυρίως να επικοινωνήσουν οι αρχές ότι είμαστε εδώ και δεν είστε ανεξέλεγκτοι σε περίπτωση που θελήσετε να κάνετε κάτι παράνομο. Γιατί? Γιατί να πούμε ότι είναι νόμιμες λέσχες, παρόλα αυτά, παρότι όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν παραθέσει, ότι είναι νόμιμες λέσχες, έχουν πάρει άδεια από την τοπική αυτοδιοίκηση και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια διαδικασία που στο μεγαλύτερο βαθμό είναι στο φως η διοργάνωση της συνάντησης.
1: Ναι.
0: Απλά είναι το τέτοιο το προφίλ των ανθρώπων που υποχρεώνουν τις διοικητικές αρχές και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης να είναι σε παγρύπνηση.
1: Ναι, υπάρχει μια υψηλή παραβατικότητα στον χώρο.
0: Να ταξιδέψουν στην Ελλάδα άτομα που απασχολούν και ξένες διοικητικές αρχές. Και εδώ, με αφορμή αυτό, να σου πω ότι έχουν ήδη γίνει τρεις συλλήψεις. Προφανώς ήρθε χτες μια ομάδα Γερμανών. Οι περισσότεροι αναμένονται σήμερα με πλοίο από την Ιταλία. Προφανώς όμως χθες ήρθαν κάποιοι πρώτοι σύνεδροι.
1: Ναι.
0: Οι Γερμανοί, οι δύο συνελήφθησαν γιατί είχαν κάποιους σουγιάδες μαζί τους και ο τρίτος συνελήφθη γιατί είχε σε βάρος το κρεμούσε ένταλμα των βελγικών αρχών. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχει και πεδίο δράσης και για τους αστυνομικούς.
1: Ναι, βέβαια εγώ σημειώνω και αυτό το οποίο ανέφερε στο ρεπορτάζ σου στην Καθημερινή, ότι πληροφορίες ανέφεραν πως το Ιρανικό καθεστώς, οι μουλάδες δηλαδή, ορίστε.
0: Αυτό είναι φοβερό. Ναι. Δεν ήταν ακριβώς δική μας πληροφορία, για να την αποδώσουμε.
1: Ναι, εγώ το διάβασα στο ρεπορτάζ σου.
0: Ήταν ένα δημοσίευμα της Washington Post που βασιζόταν, εν πάση περιπτώσει, σε πολύ αξιόπιστα στοιχεία. Να μην δώσουμε πολύ πληροφορία και μας χάσουν οι ακροατές. Όμως αυτό που προέκυπτε είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης είχαν αναθέσει κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος Ιρανών αντικαθεστωτικών που έχουν φύγει από το Ιράν και ζουν σε δυτικές χώρες, συμβόλαια θανάτου για να τα εκτελέσουν οι Hells Angels.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση με έναν αντικαθεστωτικό στην Αγγλία, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο της Τεχεράνης μέσω των Hells Angels.
1: Από όσα μας είπες, νομίζω ότι δικαιολογείται η μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, εν πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Να είσαι καλά. Πριν από λίγο είχαμε τοποθέτηση στη Βουλή από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, για τα ελληνοτουρκικά. Μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης και για το φημολογούμενο, μάλλον προαναγγελία έχουν κάνει οι Τούρκοι, της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα δεν εφησυχάζει, διατηρεί ενεργά όλα τα όπλα που διαθέτει, αλλά και τους διάβλους ανοιχτούς, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Η σαφής και ξεκάθαρη θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Νομίζω ότι είναι σωστή η τοποθέτηση ενός Υπουργού των Εξωτερικών. Δεν μπορεί ο Υπουργός των Εξωτερικών να κάνει σχόλια με βάση το τι γράφει, που είναι και εν πολλής κομμάτι της τουρκικής προπαγάνδας, τι γράφει ο τουρκικός τύπος από τη στιγμή που δεν το έχουμε δει. Πλην όμως το έχουν προαναγγείλει και εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας έχει πει ότι θα κατατεθεί ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει. Να ακούσουμε πρώτα, και μετά θα πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, να ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Κοινοβούλιο.
2: Θα πρέπει τα ζητήματα αυτά, και ενόσο δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο του φερόμενου νομοσχεδίου, να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Ελλάδα διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει

0: αποφασίσει εάν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα. Και θέλω να είμαι σαφής, καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
1: Τα είπε πριν από λίγο στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τώρα οι πληροφορίες από την Άγκυρα αναφέρουν πως το νομοσχέδιο αυτό πηγαίνει για το φθινόπωρο, πιθανότατα τον Οκτώβριο. Ίσως να έπαιξε ρόλο και η παρουσία Τραμπ τον Ιούλιο για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με όλους τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Τουρκία αφενός. Αφετέρου και τα μηνύματα που έστειλε από την πλευρά της και η Αθήνα, που ναι μεν δεν άνοιξε διάλογο με τον τουρκικό τύπο. Φρόντισε όμως να περάσει μηνύματα στην Άγκυρα ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να φέρει αντίμετρα από την Αθήνα, τα οποία να ήταν ιδιαιτέρως σκληρά απέναντι στη στάση της Άγκυρας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του θέτει και το θέμα των εξοπλισμών από την Ελλάδα τη στιγμή που η Τουρκία μετατρέπεται σε μια πολεμική βιομηχανία εξαγωγικού χαρακτήρα μάλιστα, ζητάει από την Ελλάδα να μην προχωράει σε εξοπλισμούς. Ο Μανώλης Κωστίδης.
2: Έρχεται το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει: παρακολουθούμε στενά και με προσοχή τις πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις στρατιωτικές τους πρωτοβουλίες στην περιοχή. Η χώρα μας, μαζί με το γεγονός ότι τάσσεται υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί την αποφασιστικότητά της στο θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της. Οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας και της του Δουβουκού, όπως το αποκαλούν. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας, αντί για τις κούρσες εξοπλισμών και τα βήματα που θα αυξήσουν τις εντάσεις, είναι η ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας και του διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου. Τούτων δοθέντων, η αύξηση των αμυντικών δαπάνων της Ελλάδας είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το σκεφτεί πρωτίστως ελληνικός λαός. Δηλαδή, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ενδιαφέρεται για τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα. Κανονικά δεν πρέπει να εξοπλίζεται τόσο πολύ και να μην κάνει και βήματα που μπορεί να αυξήσουν εντάσεις, δηλαδή για την άμυνα της η Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψη και ότι πρέπει να γίνεται διάλογος και συνεργασία.
3: Το έχουμε
2: η
3: πει
2: Τουρκία
3: αυτό,
2: δεν έχει το αεροπλανοφόρο, ταμεία επανδρομένα. Εντάξει, η Τουρκία είναι, σου λέει, εγώ είμαι Τουρκία. Εσύ η Ελλάδα μην κάνεις αυτά. Δηλαδή, εσύ Κύπρο μην κάνεις αυτά. Αυτό λέει. Αυτό που έχει κάνει ο Μητσοτάκης έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.
1: Κεντρικό ρόλο σε όλα αυτά διαδραματίζει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο πολίτης Τον Μπάρακ, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο και μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου για το ρόλο που διαδραματίζει. Τον κατηγορούν ότι στην ουσία λειτουργεί ως παίκτης της Τουρκίας και όχι ως Αμερικανός πρέσβης. Βρέθηκε ακόμη μια φορά στο επίκεντρο κριτικής. Μιχάλης Ιγνατίου, η ανταπόκρισή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Υπάρχει νόμος του κράτους. Πρέπει ο νόμος να ανατραπεί, ο νόμος του κράτους. Και δεν το βλέπει ο Ρούμπιο. Γιατί δεν το βλέπει? Διότι ήταν ένας από τους υποστηριχτές του νόμου αυτού. Και επίσης υπάρχει και ο Κάτσα. Ο πρόεδρος βέβαια, άμα θέλει, τον Κάτσα τον τελειώνει. Καλά, αλλά γιατί δεν τον κάνει τόσο καιρό? Ο Ρούμπιο το εξήγησε εχθές πάρα πολύ καλά. Προσγείωσε, όπως καταλαβαίνετε, ανώμαλα τον Τον Μπάρακ. Η Τίρα λοιπόν βγήκε σήμερα, διότι δικαιολογείται ο Μπάρακ. Και του έγραψε, πέρα από το γεγονός ότι τον προσγείωσε ανώμαλα κλπ, τον κατηγορεί ανοιχτά ότι έχει αναπτύξει πελατειακή σχέση με την τουρκική ηγεσία. Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να ανακοινώνει ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35 να τους κοροϊδεύει και αυτούς, διότι κάποια στιγμή ο Ερντογάν, ο οποίος έχει την τρέλα του,
3: θα τα πάρει στο κρανίο.
4: Βεβαίως θα τα πάρει στο κρανίο. Θέλω να πω δύο κουβέντες για το θέμα, αν θα πάει ο πρόεδρος ή όχι. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε τη λέξη προτίθεται.
3: Για τη σύνοδο λέμε τώρα.
4: Έτσι. Ναι. Είπε τη λέξη προτίθεται. Οι Τουρκοί την έφαγαν τη λέξη προτίθεται.
3: Ναι,
4: την έφαγαν. Οι Τουρκοί είπαν ότι θα πάει. Εάν η ασφάλεια του πρόεδρου Τραμπ δεν έχει το πάνω χέρι γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ όταν θα πάει στην Τουρκία, εάν δεν έχει το πάνω χέρι, δεν θα πάει στην Τουρκία.
1: Έχουν ξεσηκωθεί γερουσιαστές με την στάση και τις δηλώσεις του Τον Μπάρακ, του Αμερικανού πρόσβη, ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και ο Ρούμπιο επαναβεβαίωσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι υπάρχουν νόμοι οι οποίοι αποτρέπουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο της πώλησης F-35 στην Τουρκία, όπως ακούσαμε. Αυτή η ιστορία με τον Μπάρακ μάλλον δείχνει ότι θα έχει συνέχεια, βλέποντας τις αντιδράσεις γερουσιαστών και βουλευτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά

0: Σταύρο, το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
8: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Επιστρέφουμε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, στο στούντιο για αυτό το σοκαριστικό τροχαίο για ακόμη μία φορά στη Θησαίως. Αυτή η Θησαίως είναι ένα πολύ μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχει αντιμετωπιστεί, κατά την προσωπική μου άποψη, με πολλές διαβάσεις πεζών, κάποιες από τις οποίες δεν είναι ορατές, και με υπερβολικές ταχύτητες, οι οποίες επίσης δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Χθες λοιπόν σε μία διάβαση έγινε αυτή η τραγωδία με έναν μοτοσυκλετιστή νεκρό, Γιώργο.
14: Ένας 28χρονος οδηγός μηχανής και πραγματικά, παρόλα τα προβλήματα τα οποία ανέφερες και εσύ, ναι, και υπάρχουν και τα συζητάμε συχνά πυκνά, εδώ μιλάμε για μια πρωτόγνωρη εικόνα, μια πρωτοφανή εικόνα, γιατί τα βίντεο αποτυπώνουν μια ηλικιώδη ταχύτητα που δεν μπορεί να, με κάποια λογική να, ναι, την εξηγήσει, ναι, ναι, ναι, το τι ακριβώς εκτελήχθηκε, τι συνέβη. Μια γυναίκα λοιπόν 72 ετών, η οποία στην συμβολή της Θησαίως με την οδό Σπάρτης επιχειρεί να διασχίσει, φαινόταν άδειος ο δρόμος. Τον βλέπει, την βλέπει τη μηχανή να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα, επιταχύνει το βήμα της, αλλά είναι τόσο μεγάλη αυτή η ταχύτητα που δεν προλαβαίνει να αντιδράσει ο οδηγός.

0: δυστυχώς χάνει τον έλεγχο, για αρκετά μέτρα σέρνεται στο
1: ποδόστρωμα. Χτυπάει τη γυναίκα, έτσι.
0: Την χτυπάει, τη ρίχνει στο έδαφος. Φαίνεται βέβαια ότι δεν την έχει βρει οριακά. Δεν είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός. Το καταλαβαίνεις και οπτικά βλέποντας το βίντεο αυτό.
1: Άρα λίγο τη βρίσκει πολύ, αν την έχει βρει και με τον καθρέφτη που λέει ο λόγος.
0: Λιποθύμησε η γυναίκα από την ένταση της στιγμής και το χτύπημα και όλο αυτό το οποίο εκτελήχθηκε. Αλλά ευτυχώς δεν μιλάμε για ένα σοβαρό τραυματισμό.
1: Ήταν αρκετό για να χάσει τον έλεγχο της μηχανής.
0: Έχασε τον έλεγχο της μηχανής. Κατέληξε πάνω σε μια κολόνα η μηχανή. Ο ίδιος δυστυχώς, επειδή ήταν πολύ σφοδρή πρόσκρουση και δεν υπήρχε περίπτωση με κάποιο
1: να ζήσει.
0: Ήταν ακαριέως ο θάνατος, όπως και να έχει. Τώρα, να τονίσουμε, η μόνη εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι. Γιατί γίνεται μια έρευνα από την τροχιά, για ποιο λόγο πήγαινε με αυτή την ταχύτητα. Υπήρχε μια αναφορά για κάποια μηχανή σε κοντινή τοποθεσία που πήγαινε με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα και δεν είχε σταματήσει σε σήμα της τροχιάς. Εκτιμούν ότι ενδεχομένως μπορεί να πρόκειται για το ίδιο άτομο. Δεν υπήρξε κάποιο είδους καταδίωξη ή κάτι άλλο.
1: Τώρα,
0: αυτό που μας διευκρινίζουν αστυνομικές πηγές είναι ότι δεν υπήρξε κάποια καταδίωξη κάτι άλλο, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι αστυνομικοί ανέφεραν μετά το συμβάν ότι νωρίτερα είχαν δει κάποιον να κινείται με υπερβολική ταχύτητα σε κοντινή τοποθεσία, είχαν κάνει σήμα, δεν σταμάτησε.
1: Και εξετάζουν μήπως
0: ήταν το ίδιο πρόσωπο. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από αυτό τις μάρτυρες, αν είχε εμπλοκή σε κόντρες, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμή κάτι τέτοιο, αν υπάρχει δηλαδή εμπλοκή και δεύτερης μηχανής, γιατί κάποιοι αυτό από τις μάρτυρες ανέφεραν ότι πέρασε με μεγάλη ταχύτητα άλλη μια μοτοσυκλέτα.
1: Πάντως από το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει
0: δεν φαίνεται. Η μηχανή που περνάει μπροστά δεν φαίνεται. Είναι άλλου είδους ταχύτητα, δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό το οποίο μας διευκρινίζεται είναι ότι δεν μιλάμε για ένα άτομο το οποίο έχει κάποιο είδους παρελθόν που μπορεί να αφορούσε ακόμα και τέτοιο παραβάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να διαπιστώνεται από μια πρώτη έρευνα τον αρχονά τραγικό συμβάν. Πραγματικά σοκαριστικό για όσους βρέθηκαν στη Λεωφόρο Θησέως χθες.
1: Ναι, ακόμα ένα.
0: Αλλά αυτό το θέμα με τις διαβάσεις, όπως και να έχει, πρέπει λίγο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι η περιοχή στην οποία κινούμε και εγώ τακτικά. Κάποιοι οδηγοί σταματούν, άλλοι δεν σταματούν.
0: Δεν έχουμε την πειθαρχία που ίσως έχουν και κάποιες σε κάποιες άλλες περιοχές, σε κάποιες άλλες χώρες.
1: Και την πειθαρχία να έχεις κινούμενος στη Θησαίως, δεν ξέρεις φτάνοντας σε διάβαση αν πρέπει να σταματήσεις ή όχι, γιατί μπορεί να παρασύρεις τον πεζό και από πίσω σου να έρχεται κάποιος άλλος ο οποίος να μην σταματήσει. Δηλαδή πολλές φορές και εγώ βρίσκομαι σε δίλημα αν πρέπει να είμαι νομοταγής και να σταματήσω. Πάντα κοιτάζω τον καθρέφτη, γιατί κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και λέω, αν σταματήσω εγώ θα δώσω στην εντύπωση στον πεζό ότι μπορεί να περάσει και θα τον κόψει κάποιος άλλος με αυτό. Δεν ξέρεις τι να κάνεις με λίγα λόγια.
0: Επίσης,
1: σταματάς, δεν ξέρεις τι να κάνεις.
0: Όπως επίσης κάποιος μπορεί να σταματήσει στη μία λωρίδα γιατί έχει αυτή την άνεση.
1: Αυτό λέω.
0: Και ο διπλανός του να μην την έχει γιατί είναι κάποιος κολλημένος από πίσω.
1: Αυτό λέω. Οπότε. Τέλος πάντων.
0: Είναι λίγο δύσκολο το κομμάτι αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για αυτό το τραγικό και αυτή την τραγωδία στην Καλυθέα. Ναι, πάμε τώρα στις διευθύνσεις και εξελίξεις με την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν προτείνει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή του. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Στη μικρή πολιτεία του Μαυροβουνίου διεξάγεται σήμερα η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Στη Σύνοδο συμμετέχουν πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ανάμεσά τους και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Γερμανία και Γαλλία επιθυμούν να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη των εν λόγω κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό έχουν συντάξει ένα ειδικό σχέδιο. Οι 6 βαλκανικές χώρες που επιθυμούν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Αλβανία, η Βοσνία, η Ερζεγοβίνη, το Κωσυφοπαίδιο, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν άμεση συνάντηση για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες. Σε ανοιχτή επιστολή του δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα πρέπει να συζητήσουν κατηδίαν τα βασικά ζητήματα. Ο Ζελένσκι απέκλεισε ωστόσο το Κίεβο και τη Μόσχα ως τόπους πιθανών συνομιλιών και ανέφερε ως εναλλακτικές επιλογές την Ελβετία, την Τουρκία ή κάποιο από τα αραβικά κράτη. Ως πρώτο βήμα πρότεινε κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της γραμμής του μετόπου. Η πρόταση έγινε στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στις απαιτήσεις του για πλήρη ρωσικό έλεγχο των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουκάνγκ στη Ανατολική Ουκρανία, ενώ έθεσε εκ νέου το θέμα της διαμεσολάβησης του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην ομιλία του

0: Για Πετρούπολη θα αναφερθεί στην παγκόσμια πολιτική αλλά και την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου.
1: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Σήμερα έχουμε και μπάσκετ. Έτσι δεν είναι.
2: Δεύτερος τελικός.
1: Τον τρίτο πήγα να πω. Ναι, ο δεύτερος είναι στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
2: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ακριβώς. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος αγωνιστεί χωρίς Ντόρσεϊ, ο Παναθηναϊκός χωρίς Λούκα.
1: Και οι πρώτοι αγώνες έτσι δεν ήταν.
2: Έλειπε και ο Ρογκαβόπουλος από τον Παναθηναϊκό. Μένει να δούμε αν θα παίξει ο Ρογκαβόπουλος. Αυτό το τελευταία στιγμή ναι, θα κρίσει η συμμετοχή του. Καταλαβαίνεις ότι μάλλον ρίσκο είναι ναι, το να παίξει ο παίχτης. Το πιο πιθανό είναι να ρισκάρει και να, αν χτυπά ξύλο για τον οποιονδήποτε, να μείνει περισσότερο καιρό εκτός.
1: Και Δευτέρα θα είμαστε εδώ που θα μιλάμε για το τρίτο, όπως το λέμε, το τρίτο ημίχρονο. Στο ποδόσφαιρο, το τρίτο ημίχρονο, το μπάσκετ με τέσσερα. Για να λέμε.
2: Τη Δευτέρα θα έχει και τον τρίτο τελικό. Οπότε ναι, θα έχουμε να λέμε πολλά τη Δευτέρα.
1: Θέλω να πω μπάσκετ, ότι μετά από κάθε τέτοιον αγώνα. Συνήθως έχουμε ένα θόρυβο.
2: Αρκετά μεγάλο θόρυβο. Πολύ τοξικό το κλίμα.
1: Εντάξει. Τωρινό.
2: Όχι, τωρινό δεν είναι και δεν ξέρω και το ξέρεις με τα ευχολόγια αν θα πετύχουμε κάτι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση προσπάθησε πέρσι.
1: Τρέχα γύρευε.
2: Τώρα, 9 η ώρα να θυμίσουμε στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Έχουμε και Παναθηναϊκό.
2: Έχουμε Παναθηναϊκό με τον κύριο Λαφούζο, τον ιδιοκτήτη της Πράσινης ΠΑΕ, να μιλά χθες στην εκπομπή Πρωταγωνιστές. Όπου ήταν γενικότερα μια εκπομπή γύρω από τον Παναθηναϊκό και το γήπεδο της Λεωφόρου. Και ξεκαθάρισε ο κύριος Λαφούζος ότι αυτή η σεζόν θα είναι η τελευταία που ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει το δικό του γήπεδο. Θα αγωνιστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο και μετά θα μπει στο Βοτανικό, ναι, το νέο σύγχρονο γήπεδο που χτίζεται για την Πράσινη ΠΑΕ. Καταλαβαίνεις ότι ανυπομονούν όλοι και κακά τα ψέματα, τα μεγάλα γήπεδα, οι μεγάλες ομάδες θέλουν μεγάλα γήπεδα.
1: Και ο αθλητισμός θέλει μεγάλα γήπεδα και ο υγιής φίλαθλος θέλει μεγάλα γήπεδα.
2: Καταλαβαίνω τους ρομαντικούς που θέλουν τη Λεωφόρο, τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούσε να φτιαχτεί το καινούριο γήπεδο εκεί στην ιστορική.
1: Λόγω πάρα πολλών πραγμάτων, ναι, πας σε ένα κόσμημα τώρα.
2: Ακριβώς, κάτι καινούριο και όπως είπε και ο κύριος Αλαφούζος, είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να αντιγράψει. Σχεδόν από παντού στο Βοτανικό θα βλέπεις την Ακρόπολη. Είναι κάτι διαφορετικό. Είχαμε και χθες και την εθνική μας ομάδα το φιλικό με την Σουηδία. 2-2, φιλικό προετοιμασίας. Με καλή εικόνα κατά διαστήματα για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
1: Σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Γιάννη Αλαφούζου σε αυτή την εκπομπή Πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη, που ξέρεις, όπως και ο Παύλος Τσίμας είδαμε και εδώ στο Sky, είναι σαν να κλείνει μια εποχή και ανοίγει μια καινούργια για το Παναθηναϊκό. Οπότε γίνονται αφιερώματα τώρα.
2: Τέλος από εποχής φαντάζει, αλλά να δούμε.
1: Ο κύριος Αλαφούζου.
3: Τον επόμενο μήνα. Ναι. Τελειώνει η εξωτερική κατασκευή.
4: Τώρα, τον Ιούλιο.
3: Έρχεται η μισή σκεπή, η οποία θα έχει να μπει τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι Αύγουστο.
4: Τον Αύγουστο.
3: Με την αρχή του πρωτοαθλήματος θα έχουμε μπει στο Βοτανικό.
1: Αυτά με τις αθλητικές ειδήσεις και ευχαριστούμε τον Νίκο Σταματέλο.
5: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι από τώρα. Καλό υπόλοιπο ημέρας βεβαίως να έχετε. Μένετε εδώ στο Sky, ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται.
4: Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα?
3: Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά.
4: Χωρίς αμφιβολίες.
3: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32.

0: 6230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Όλοι απορούν πως είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press.

0: ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμή,

0: καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Πάνε στη Τζουμέκα με.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου. Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
6: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
7: Δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Καλή δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Και τι κάνει.
8: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
8: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
8: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό.
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
8: Black Dog.

0: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
4: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
3: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
7: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,4.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
6: Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
7: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
7: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
8: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
9: Όλα σε ένα σημείο.
8: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
10: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

Καλησπέρα. Μετά θα μιλήσω πάνω σε χαλί, Βασίλη. Αν και τα μαζέψαμε τα χαλιά. Για το καλοκαίρι τα μαζεύουμε τα χαλιά. Θα με βάζεις να μιλήσω πάλι απάνω σε χαλί.

0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πάντα συντονισμένοι, Alpha Radio 88 και 6. Ηλία Στομπούλη στο μικρόφωνο, Ηλία Ρίχτιο εκπομπή κάθε Παρασκευή κοντά σας μέχρι τις 10. Να σας ανοίξω και σένα το μικρόφωνο, Βασίλη, περίμενε.
1: Γεια σας. Περίμενε. Καλησπέρα, παιδιά, γεια σας. Καλησπέρα,
0: καλώς ήρθατε. Γεια σου, ρε Βασίλη.
1: Μα τι ωραίο που ακούγεται το χαλί, ρε Σίλια, από πίσω. Αυτό το beat, το καλοκαιρινό. Θέλω να ανοίξω το ραδιόφωνο τέρμα.
0: Μάλιστα. Εγώ σου είπα, τα χαλιά τα μαζέψαμε. Πλέον καλοκαίριασε.
1: Είναι τα καλοκαιρινά χαλιά μας αυτά. Τώρα έχει και κάτι κύματα που ακούγονται.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, για δύο ολόκληρες ώρες κοντά θα είμαστε μέχρι και τις 10. Να ευχηθούμε καλή ακρόαση σε όλο τον κόσμο. Καλή, ας το πούμε, χαλάρωση για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Ελπίζω να τα πήγατε καλά και αν δεν τα πήγατε όσο τα περιμένατε καλά, μη στεναχωριέστε, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Άλλωστε, δεν εξαρτάται το μέλλον σας μόνο από αυτές τις πανελλήνιες. Εμείς θα συνεχίσουμε μεγάλες επιτυχίες από το χθες, το σήμερα, το αύριο και το μεθαύριο. Εμείς ούτως ή άλλως αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο μεθαύριο. Για το αύριο αγωνίζονται άλλοι. Έτσι είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με... Αλφα. David Guetta και... το Teddy που κολυμπάει.
1: Ο Teddy ο Swims.
0: Α, μπράβο.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

yes. Για να δώσουμε διαφορετικό ρυθμό. Still doing this, Andre. Oh, for sure. Yeah. Check me out. Μετά αυτό το τραγουδάκι θα διακόψουμε για διαφημικά μηνύματα. Μείνετε όμως συντονισμένοι. Έχουμε άγριες διαθέσεις, μιας και σήμερα είναι η λευκή νύχτα. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά βέβαια. Αλλά έχουμε και τις λευκές νύχτες. Να το γιορτάσουμε λίγο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Εδώ συνεχίζουμε. Επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
5: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
5: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
7: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing,

0: εξοπλισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
1: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
0: Όλα σε ένα σημείο.
1: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
0: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: If you don't like your job, quit.
3: If you don't like your job, quit.
2: Stop watching TV.
3: If you don't like school,
2: life is simple.
3: Life is simple.
2: If you're looking for the love of your life,
3: ωραίος ρυθμός καλοκαιρινός. Δυναμώστε την ένταση και απολαύστε. Χωρίς τύψεις, μηδέν θερμίδες.
2: Life is simple.

Για πάμε να θυμηθούμε κάτι από το παρελθόν. Glory, glory. Για σας που υποψιάζεστε ποιο τραγούδι είναι, δυναμώστε. Επενθυμίζουμε, Alpha Radio, 88 και 6, Ηλία Ρίχτο. Ρίχνουμε τις επιτυχίες μία μετά την άλλη. Από το παρόν, το μέλλον και το παρελθόν. Body and Soul.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε για λίγα διαφημιστικά μηνυματάκια. Λίγα πράγματα πριν τις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε άλλη μια ωρίτσα μπροστά μας με μεγάλες επιτυχίες. Ηλία στον πουλί στο μικρόφωνο, Ηλία ρίχνει το εκπομπή μέχρι και τις 10 κοντά σας.
1: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. He's trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Πριν αρνηθεί στα μάτια. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλαιώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
6: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
7: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
8: Όλα σε ένα σημείο.
7: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
9: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επανήλθαμε μετά τις διαφημίσεις. Άπατε, άπατε. Rose and Bruno Mars στους δέκτες σας. Σιγά σιγά ξεκινάει το καλογεράκι. Τη Δευτέρα είναι και το τελευταίο μάθημα στις Πανελλήνιες. Την εβδομάδα που έρχεται τελειώνουν και κλείουν και τα σχολεία σιγά σιγά. Και ξεκινάνε οι καλοκαιρινές διακοπές και παράλληλα ξεκινάει και το Μουντιάλ. Ένας μήνας γεμάτος ποδόσφαιρο μας περιμένει. Τώρα το θέμα είναι το τι ποδόσφαιρο θα δούμε, αυτό παίζεται. Γιατί αν κρίνω από τον τελικό του Champions League, που στο τέλος οι δύο εντεκάδες κουτσένοντας πήγαν στα πέναλτι, μετά από τόσα παιχνίδια που έχουν παίξει αυτοί οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, για να δούμε.
1: Αλφα 88,6, νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Γιατί όταν έχεις παίξει τόσα πολλά παιχνίδια σε υψηλό επίπεδο, είναι δύσκολο να μπορέσεις να αποδώσεις το καλοκαίρι έστω αυτούς τους 7 αγώνες μέχρι τον τελικό. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε αυτό το Μουντιάλ.

10 λεπτάκια πριν τις 10 φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής, χωρίς πολλά λόγια. Άφησαμε να μιλήσουν οι επιτυχίες. Για δύο ολόκληρες ώρες κοντά σας ήταν ο Ηλίας Τομπούλης. Η Ηλία Ρίχτω εκπομπή κάθε Παρασκευή σας κρατάει συντροφιά. Από την πιο μαγική συχνότητα του ραδιοφώνου σας. Αλφα Radio στο 88 και 6. Ο σταθμός σας για το καλοκαίρι. Εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή. Πάμε και εμείς να κάνουμε τη γύρα μας στη Λευκή τη νύχτα.

Να περνάτε όμορφα, μοναδικά, ανεπανάληπτα. Και να χαίρεστε την κάθε στιγμή, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας. Αγαπάτε αλλήλους. Εμείς θα τα ξαναπούμε μια άλλη Παρασκευή. Μέχρι τότε, καλό βράδυ, φιλάκια.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.

0: Marvelous.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
1: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
2: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

Το ανεβάζεις τώρα. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.